cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων πραγματοποιούν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας παράλληλα ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για εκρήξεις στην Παντάρα Μπά, στην Μπουσέρ και στο νησί Κι στο Περσικό. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν στα νοτιοδυτικά. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης που εξαπέλυσε πυράβλους κρούς και ντρόουν κατά Αμερικανικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια που ανήκουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς έπλυαν στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός και άλλοι 8 να τραυματιστούν. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε μέσω X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα σε εγκατάσταση Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευτικής Οργάνωσης κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ της 332 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε Βρετανικό δικαστήριο για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παραίτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε ότι θα είναι υποψήφιος. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε τα μέσα Ιουλίου και το 2026 αποδεικνύεται η χρονιά που περισσότερο από κάθε άλλη μοιάζει να ξεπερνά όλα τα όρια και να σχηματίζει μια νέα πραγματικότητα. Μια νέα κανονικότητα που είτε αφορά τις διεθνείς σχέσεις με μια πολεμική αναμέτρηση να διαδέχεται την άλλη και όταν πλησιάζουμε στη λύση της αντιπαράθεσης όλα να ξεκινούν από την αρχή. Μια νέα κανονικότητα που οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι και πιο ισχυροί ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους τους ασθενέστερους. Σε μια παγκόσμια οικονομία που δέχεται πλήγματα σαν να βρισκόμαστε σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με τους ηγέτες να ανεκοκατεβαίνουν στην εξουσία, λες και παρακολουθούμε μία από αυτές τις πολλές σειρές της τηλεόρασης. Και όλα αυτά ενώ η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα με τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη μετά από διαδοχικούς καύσονες να θυμίζει κάτι από Μέση Ανατολή και τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς να ανακαλύπτουν εν έτη 2026 τη μαγική συσκευή που λέγεται Air Condition και να τσακώνονται στα καταστήματα που κάνουν προσφορές. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στην Ελλάδα πάντως, όπως και σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια βόμβα που πρέπει να διαχειριστούμε και όχι μελλοντικά, αλλά τώρα. Έχουμε στα χέρια μας μια δημογραφική βόμβα. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια στην Ελλάδα. Οι γεννήσεις έπεσαν από 117.600 το 2008-2009 σε περίπου 65.000 το 2025-2026 και οι Ελληνίδες αποκτούν πλέον παιδιά σε όλο ένα και μεγαλύτερη ηλικία σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών του κ. Βίρονα Γκοτζαμάνη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας έχουν καταρρεύσει. Είχαμε 117.600 κατά μέσο όρο το 2008-2009 και έχουμε 65.000 πλέον το 25-26, μία μείωση 44%, ενώ η μέση ηλικία για την απόκτηση των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται απρόσκοπτα από 30,2 και 30,3 το 2008 και το 2009 σε 32,2 και 32,3 το 2025 και 2026. Η μείωση των γεννήσεων ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συνεχίζεται αν εξαιρέσουμε μια μικρή περίοδο από το 2003 έως το 2009 που καταγράφεται μια μικρή αύξηση. Μέχρι σήμερα οφείλεται κυρίως στη μείωση της γονιμότητας των γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1960 και του αριθμού δηλαδή των παιδιών που απέκτησαν. Ήμασταν στο 2 παιδιά ανά μία γυναίκα τη δεκαετία του 50, λιγότερα από 1,5 παιδί όσους γεννήθηκαν γύρω στο 1985. Στην πρόσφατη κατάρρευση συνέβαλε και η μείωση του αριθμού των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, καθώς οι 25-44 ετών μειώθηκαν κατά 480.000, είναι μείον 28% ανάμεσα στο 2008 και στο 2026. Σημαντικές αλλαγές όμως έχουν επέλθει και στην κατανομή των γεννήσεων ανά την ηλικία της γυναίκας. Έτσι το 30% προέρχεται σήμερα από μητέρες μικρότερες των 30 ετών, ενώ το ίδιο ποσοστό το 2008-2009 ανερχόταν στο 43% και το 1980 στο 78%. Αντιθέτως, το ποσοστό των γεννήσεων από γυναίκες 40 ετών και άνω υπερτριπλασιάστηκε σχεδόν. 4,5% είχαμε το 2008-2009, 11,2% το 25-26 και εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 1980 που ανερχόταν σε 1,8%. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι αλλαγές με τα πολεμικά των αναπαραγωγικών συμπεριφορών των ζευγαριών που αποτυπώνονται και σε πληθώρα δικτών και δεν καταγράφονται φυσικά μόνο στη χώρα μας, αλλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. 14 λεπτά μετά τις 5, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Προβλέπονται λίγες τοπικές μπόρες σε ορεινές και μειωρινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 33 με 36 βαθμούς στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα κεντρικά και, νότια ηπειρωτικά, 35 βαθμούς στα Επτάνησα, 30 έως 34 στα νησιά του Αιγαίου,
35 στην Νότια Κρήτη και 36 σε παιδινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Για την Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα πολύ βόρεια τμήματα πριν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, της εθνικής δηλαδή εορτής της Γαλλίας. Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ Ντελίλ. 1824, 12.000 του Γαλβανί υπό το Ιουσούφ Περκοτσάλι, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άπλιανης Φωκίδος, που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουβιά. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί, είναι η περίφημη μάχη της Άπλιανης. 1919 έχουμε το ελληνικό στρατιωτικό τμήμα που παριλαμβάνει τιμητικά στην Λεωφόρο των Λύσιων Πεδίων στο Παρίσι, κατά το λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17η Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Σαν σήμερα, το 1868, η Γετρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλέμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Μάλιστα, κάποιοι την αποκάλυψαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. 1918 γεννιέται ο Ίγκαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραβιές και Ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο. Ενώ το 1809 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης. Μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Και το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λουτς Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς, στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936.

καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Αμόχωστο. Καλημέρα στον Χρήσανδο που έχει ξεκινήσει για τη δουλειά. Πάμε στα αθλητικά. Έχουμε μια επιστροφή στο 1986. Αργεντινή και Αγγλία θα παίξουν αντίπαλες στο Μουντιάλ ξανά με τις ίδιες εμφανίσεις. Είναι ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός του φετινού Μουντιάλ και σε αυτό το απίθανο τουρνουά που κάνει ο Λιονέλ Μέση, η πορεία των Άγγλων που θέλουν να γίνουν, να κερδίσουν το τρόπαιο μετά από 60 χρόνια, αλλά και το γεγονός πως ψάχνουν εκδίκηση για το χαμένο προημιτελικό του 1986, προειδεάζουν για μια αναμέτρηση φωτιά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δύο ομάδες πρόκειται να αγωνιστούν με τις ίδιες σχεδόν εμφανίσεις που έπαιξαν τότε, πριν 40 χρόνια στο Μεξικό, στο περίφημο 2-0 με το χέρι του Θεού και τον γκολ της χιλιετίας από το Μαραντόνα. Όπως αναφέρεται, η Ομοσπονδία της Αργεντινής κατέθεσε αίτημα στη FIFA ώστε να φορέσει την μπλε φανέλα, ενώ τα τρία λιοντάρια πρόκειται να αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολύ αναμενόμενο rematch του 1986. Βεβαίως δεν είναι το μόνο που χωρίζει τις δύο ομάδες. Εκτός από τα αθλητικά υπάρχει και ο πόλεμος στο Φόκλαν. Επίσης γνωστός ως σύγκρουση στο Φόκλαν ή κρίση στο Φόκλαν, ήταν ένας πόλεμος 10 εβδομάδων μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο δύο βρετανικά υπρεπόντια εδάφη στο Νότιο Ατλαντικό, τα νησιά Φόκλαν και τις νήσους Νότια Γεωργία και Νότιος Σάντουιτς. Ξεκίνησε την Παρασκευή, 2 Απριλίου του 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε και κατέλαβε τις νήσους Φόκλαντ και την επόμενη τις νήσους Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς, σε μια προσπάθεια να αποδείξει την κυριαρχία που ισχυριζόταν επί Μακρόν πάνω τους. Στις 5 Απριλίου, η Βρετανική κυβέρνηση απέστειλε ναυτική δύναμη για να εμπλακεί με το ναυτικό της Αργεντινής και την πολεμική αεροπορία να πραγματοποιήσει αμφίβια επίθεση στα νησιά. Η σύγκρουση διήρκησε 74 ημέρες και έληξε με την παράδοση της Αργεντινής στις 14 Ιουνίου του 1982 και την επιστροφή των νησιών σε βρετανικό έλεγχο. Συνολικά, 649 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Αργεντινής, 255 μέλη του Βρετανικού στρατού και 3 κάτοικοι των νήσων Φόκλαντ σκοτώθηκαν κατά τις εχθροπραξίες. Η σύγκρουση ήταν ένα μείζον επεισόδιο στην παρατεταμένη αναμέτρηση για κυριαρχία στις νήσους. Η Αργεντινή επιβεβαίωσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα ότι τα νησιά είναι αργεντίνικο έδαφος και η κυβέρνηση Αργεντινής ούτως χαρακτήρισε την στρατιωτική της δράση ως επαναδιεκδίκηση του δικού της εδάφους. Η Βρετανική κυβέρνηση θεώρησε την πράξη αυτή ως εισβολή ενός εδάφους που ήταν αποικία του στέματος από το 1841. Οι κάτοικοι των Φόκλαντ, οι οποίοι κατοικούσαν στα νησιά από τις αρχές του 19ου αιώνα, είναι κυρίως απόγονοι των Βρετανών απίκων και είναι υπέρ της Βρετανικής κυριαρχίας. Καμιά χώρα παρόλα αυτά δεν κήρυξε επίσημα τον πόλεμο και οι δύο πλευρές κήρυξαν τις περιοχές των νήσων ως πολεμική ζώνη και επίσημα αναγνώρισαν ότι υπήρχε κατάσταση πολέμου μεταξύ τους. Η σύγκρουση είχε σημαντική επίδραση και στις δύο χώρες και έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων βιβλίων, άθρων, ταινιών και τραγουδιών. Το πατριωτικό αίσθημα ήταν υψηλό στην Αργεντινή, αλλά η έκβαση όθησε σε μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτύρια εναντίον της στρατιωτικής κυβέρνησης, επιταχύνοντας την πτώση του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση του Συντηρητικού Κόμματος, ενισχυμένη από το επιτυχές αποτέλεσμα, επανεκλέχθηκε το επόμενο έτος. Οι σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασίλειου και της Αργεντινής αποκαταστάθηκαν το 1989 μετά από μια συνάντηση στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Αφορμή πάντως για το ξέσπασμα του πολέμου, υπήρξε η εμφάνιση 50 Αργεντίνων εμπόρων σίδηρο μεταλλευμάτων στα νησιά της Νότιας Γεωργίας στις 19 Μαρτίου του 1982. Δημιούργησαν μια πρόχειρη εγκατάσταση, ύψωσαν τη σημαία της Αργεντινής χωρίς να θεωρήσουν τα διαβατήριά τους. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε εχθρική πράξη από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία 6 μέρες αργότερα έστειλε περιπολικό σκάφος για να απομακρύνει τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Τώρα αυτό το τελευταίο δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι από το παρελθόν, το ελληνικό παρελθόν, αλλά συμβαίνουν και στην αλλοδαπή αυτά που μας συμβαίνουν και σε εμάς. Αφήνουμε τις νήσους Φόκλαντ, αφήνουμε το Μουντιάλ, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ώρες. Είχαμε χθες την συμφωνία για το Κόμβος Καραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής του έργου χαρακτήρισε ως ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο και τόνισε ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Η εικόνα που αντικρίζουμε είναι η εικόνα μιας περιοχής, λες και σταμάτησε ο χρόνος. Είναι η εικόνα μιας δυτικής Αττικής παρατημένης, υπαρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του και ανέφερε ότι πρόκειται για την υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου για ολόκληρη την Αττική. Όταν ολοκληρωθεί το έργο σε 36 μήνες από σήμερα, τότε θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα δημιουργήσει. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει
προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στις 10 Νοεμβρίου του 2025 το Υπουργείο προκήρυξε το διαγωνισμό. 8 μήνες αργότερα υπογράφουμε τη σύμβαση, σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά την παρέμβαση, η μέση ταχύτητα θα φτάσει στα 47 χιλιόμετρα την ώρα από 28 χιλιόμετρα την ώρα που ήταν πριν, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι με το έργο δεν λύνεται το κυκλοφοριακό, αλλά δίνεται μια ανάσα στην περιοχή. Στην ομιλία του, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νίκος Χαδαλιάς, ανέφερε ότι δεν μιλάμε μόνο για δρόμους, μιλάμε για ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική για το θριάσιο πεδίο. Επιτέλους, κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, έγινε αντιληπτό και πλέον σιγά σιγά αρχίζουν ορισμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βεβαίως δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά οπωσδήποτε θα δώσουν ανάσες κυρίως στον Κηφισό, που τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί σε μια έκθεση αυτοκίνητων, καθώς τις περισσότερες ώρες τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν ακίνητα. Αν ξεκινήσει λοιπόν και φεύγουν αυτοκίνητα από τον Κηφισό, φεύγουν κυρίως τα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν λόγο να περάσουν μέσα από το κέντρο της πόλης, αλλά δεν έχουν άλλη διαδρομή. Καθώς σήμερα έφταναν σε ένα στενό που δεν μπορούσαν να περάσουν τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Εάν λοιπόν δοθεί λύση με αυτό, προφανώς η κατάσταση θα βελτιωθεί. Εάν συνεχιστούν οι παρεμβάσεις με τους ίδιους ρυθμούς, τότε σε μερικά χρόνια ελπίζουμε ότι το να μετακινηθείς από τον Πειραιά προς τα βόρεια προάστια δεν θα είναι μια περιπέτεια αρκετών ωρών. Βεβαίως στην ειδησιογραφία κυριαρχεί ακόμη η εξέλιξη με τη Μαρφίν. Χθες είχαμε τη σύλληψη της 46χρονης που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας και σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη χώρα μας. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η σύλληψή της έγινε μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον θα αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αντανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton και είναι μητέρα 2 παιδιών. Ήδη για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία έως σήμερα προκειμένου να ενημερωθούν για το υλικό της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Έχει όμως ενδιαφέρον για το πώς αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς πολλές φορές διάφορες εξαγγελίες και πώς είναι στην πραγματικότητα. Τα εύσημα λοιπόν στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δημιουργία του ελληνικού FBI με αφορμή τις νέες συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν έδωσε ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης. Με αφορμή, όπως είπε, την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ, ο Θοδωρής Αθερίδης είπε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ότι όταν το είχα ακούσει, λέει, ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, κατουρίθηκα στα γέλια και έλεγα ότι είναι καραγκιοζηλίκη. Σήμερα εξηγνίασε κάτι που έχει αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά είχα την μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζει υπουργό άλλης δυτικής χώρας. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω, κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης. Είναι πολύ καλό που ένας άνθρωπος όπως ο ηθοποιός ο Θοδωρής Αθερίδης παραδέχεται δημόσια ότι έκανε λάθος. Και έκανε λάθος γιατί οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία πάρα πολλές φορές έχουν δώσει τον τόνο, έχουν δώσει αποδείξεις ότι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και με λιγότερα μέσα από αυτά που έχουν πολλές ευρωπαϊκές αστυνομίες. Δεν λείπουν τα λάθη. Για παράδειγμα, η τελευταία ιστορία στο Άργος είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το παραδείχθηκε ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο το Υπουργείο, έχει κάνει τη δουλειά της πολύ σωστά παρά τις ελλείψεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε μέσα και εγκαταστάσεις.
Λοιπόν, απόψε ήταν η τρίτη συνεχόμενη νύχτα των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το τρίτο μέσα σε εισάριθμες ημέρες, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα την περασμένη εβδομάδα. Από την πλευρά του Ιράν είχαμε πλήγματα σε δεξαμενόπλια, εκτόξευσε πυράβλους κρούζ κατά εχθρικού σκάφους του αμερικανικού εχθρού. Είναι άγνωστο βεβαίως το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τις τελευταίες ώρες το βαρέλι του πετρέλαιο έχει ανέβει κατά 9%, δείγμα ότι ξαναμπήκαμε στον ίδιο φαύλο κύκλο τον οποίο θεωρούσαμε ότι είχαμε κλείσει με τη συμφωνία για εκεχηρία που είχαν υπογράψει ή τουλάχιστον είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Τώρα το Reuters λέει ότι η Ευρώπη έχει αποθέματα αεροπορικών καυσίμων για λιγότερο από 30 ημέρες. Λοιπόν, έχει ενισχύσει τις εισαγωγές αεροπορικών καυσίμων από τις ΗΠΑ και την Ασία, έχει αυξήσει την παραγωγή των δηληστηρίων της και έχει αξιοποιήσει τα στρατηγικά της αποθέματα προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία τις αεροπορικές μεταφορές. Παρ' όλα τα αυτά, εξακολουθεί να αποτελεί στην περιοχή που είναι περισσότερο επιθυμένη στον κίνδυνο νέων διαταραχών εφοδιασμού, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας. Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς οι συνεχείς παύσεις λειτουργίας των δηληστηρίων τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή μέσω των στενών του Ορμούζ. Η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός, από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου για πετρέλαιο και LNG, είχε επαναλειτουργήσει εν μέρη τον Ιούνιο μετά τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει μεταξύ των Αμερικανών, του Ισραήλ και του Ιράν. Ωστόσο, τον Ιούλιο η έφραστη εκεχηρία βρίσκεται και πάλι υποπίεση, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με στοιχεία συμβουλευτικής εταιρείας, η Ευρώπη αναμένεται να εμφανίσει κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έλλειμμα σχεδόν 600.000 βαρελιών αεροπορικού καυσίμου ημερησίως. Αντίθετα, οι ΗΠΑ προβλέπεται να εμφανίσουν πλεώνασμα 116.000 βαρελιών ημερησίως και η περιοχή Ασίας Ειρηνικού πλεώνασμα 425.000 βαρελιών την ημέρα. Τα αποθέματα της Ευρώπης στις αρχές Ιουνίου ήταν στα 38 εκατομμύρια βαρέλια έναντι 99 εκατομμύρια βαρέλια στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, αυτά τα ευρωπαϊκά αποθέματα επαρκούν για λιγότερες από 30 ημέρες κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά τη στενότερα εφοδιασμένη μεταξύ των μεγάλων αγορών των αεροπορικών καυσίμων. Βεβαίως, η Ευρώπη αναζητάει νέους προμηθευτές από τον Καναδά έως την Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιγυρία, υπάρχουν φορτία από το Κουβέιτ, την Ινδία και την Νότια Κορέα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε βεβαίως υποχώρηση στις τιμές, αλλά όχι στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Όπως βλέπουμε, μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν τα καύσιμα. Βεβαίως, υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να περιμένουμε και αποκλιμάκωση στις τιμές των εισιτηρίων. Μα βεβαίως, υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να περιμένουμε

Και μπορεί στην Ευρώπη τα καύσιμα να έχουν αυξηθεί, οι τιμές τους να έχουν αυξηθεί με την περιορισμένη ροή καυσίμων μέσω του Ορμούζ. Ωστόσο, ξύλο στις ουρές δεν έχει παρατηρηθεί, όπως παρατηρείται στις ουρές για βενζίνη στην Ρωσία μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας. Έχουμε λοιπόν σκηνές ένταση και άγριους καυγάδες να ξεσπούν σε βενζινάδικα στη Ρωσία εν μέσω ελλείψεων καυσίμων στα πρατήρια και υπό τη σκιά των επιθέσεων της Ουκρανίας σε δηληστήρια και δεξαμενόπλια της χώρας. Η έλλειψη καυσίμων έχει προκαλέσει εκτός όλων των άλλων και αύξηση των τιμών και εξάντληση της υπομονής των Ρώσων, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε ένα βίντεο, ο οδηγός κουρασμένος από την πολύ ωραία αναμονή παρακάμπτει την ουρά, προκαλώντας την αντίδραση ενός άλλου οδηγού που περίμενε επί ώρες στη σειρά. Καυγάς ξέσπασε και σε βενζινάδικο σε άλλη περιοχή, με τους οδηγούς να πιάνονται στα χέρια και το πουκάμισο του ενός από τους εμπλεκόμενους να σκίζεται. Σε άλλο βίντεο, διαφαίνεται μια γυναίκα να βιντεοσκοπεί έναν άντρα έξω από τα αυτοκίνητά τους, ενώ περίμενε στην ουρά να βάλουν βενζίνη και ο άντρας προσπάθησε να αρπάξει το κινητό της, εκείνη αντέδρασε χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα γυαλιά. Συμπλοκές οδηγών καταγράφηκαν και σε βενζινάδικα στην περιφέρεια του Ροστόφ αλλά και τη Σαμάρα. Και η κατάσταση αυτή δεν βαίνει προς εξομάλυση, αφού η Ουκρανία ανατείναξε ακόμα ένα μεγάλο δηληστήριο στην περιφέρεια της Σαμάρα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Και έχουν χτυπηθεί και πετρελοφόρα στη θάλασσα του Αζόφ, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να διακόψει τις προμήθειες προς την Κριμαία. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η πολεμική αναμέτρηση, η οποία τους τελευταίους μήνες, λόγω της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, κάπου το είχαμε ξεχάσει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, λέγαμε στην εισαγωγή για τους ηγέτες οι οποίοι στην Ευρώπη ανεβοκατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλαγή και επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την εκλογή του λοιπόν στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος εξασφάλισε και μαθηματικά ο Άντι Μπέρναμ, αφού συγκέντρωσε 323 υποψηφιότητες από βουλευτής του κόμματος. Ο βουλευτής Μάικ Ρίντερ ανακοίνωσε ότι προσέθεσε τη δική του υποστήριξη στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί πλέον να εισέλθει στην κούρσα για το χρήσμα, καθώς απαιτούν

τουλάχιστον 81 υπογραφές βουλευτών, ενώ οι εργατικοί διαθέτουν συνολικά 403 βουλευτές. Έτσι λοιπόν, η εκλογή Μπέρναμ θεωρείται τελειωμένη από την Παρασκευή, καθώς ο σημερινός πρωθυπουργός και ηγέτης των εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ακηρυχθεί επίσημα νέος αρχηγός του κόμματος την Παρασκευή και θα παραλάβει την ηγεσία από τον Στάρμερ τη Δευτέρα. Υπάρχουν όμως ακόμη έντονες ανησυχίες στο εσωτερικό του κόμματος σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσει τις νέες του εξουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το φθινόπωρο έναν υπερπροϋπολογισμό, ο οποίος θα συνδυάζει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο με μια πλήρη αναθεώρηση των δημοσίων δαπανών. Εντείνονται ακόμη φόβοι ότι θα προωθηθεί ένα νέο κύμα φορολογικών επιβαρύσεων με στόχο κυρίως τους πιο εύπορους κατοίκους της Νότιας Αγγλίας. Συμμαχοί του φαίνονται να εισηγούνται μέτρα όπως η επιβολή φόρου γης, η αναπροσαρμογή του δημοτικού φόρου και η ενίσχυση του φόρου στις πολυτελείς κατοικίες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μαζικές επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Πάντως, ο Μπέρναμ δεν έχει παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για τη φορολογία ή τις δημόσιες δαπάνες, πέρα από τη θέσμευσή του ότι θα τηρήσει το προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών. Πάντως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα αναλάβουν τη θέση στη κλειδιά. Ο Ed Miliband αναμένεται να και επιδιώκει ο ίδιος να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν σε ορισμένους κύκλους, ιδιαίτερα παρεμβατικές οικονομικές του απόψεις. Στα ονόματα που ακούγονται έντονα, περιλαμβάνεται και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, David Miliband, ο οποίος ενδέχεται να επιστρέψει στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας και πάλι το χαρτοφυλάκιο της διπλωματίας. Ενώ ο πρώην Υπουργός James Purnell αναμένεται να αναλάβει τη θέση του προσωπάχη στη Downing Street. Έτσι λοιπόν, ο Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί επισήμως ηγέτης των εργατικών σε ειδικό συνέδριο στις 17 Ιουλίου και αναμένεται να λάβει την Πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου. Σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος, οι βουλευτές δεν μπορούν να αλλάξουν την υποψηφιότητα που υπέγραψαν, εκτός αν ο υποψήφιος αποσυρθεί.

Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τη προσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις των ακινήτων, οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν σύλληψη για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Ποια ήταν τα βήματα των αστυνομικών αρχών που οδήγησαν στην ταυτοποίηση υπόπτων για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Από τα έως τώρα δεδομένα, προκύπτει ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη οδηγήθηκαν στην ανάλυση της δικογραφίας από το αρχείο και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης χάρη σε πολυσέλιδη έκθεση ανάλυσης που συνέταξε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Δύο διαστορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, με μια πολύ ωραία φωτογραφία με τα παιδάκια που παίζουν εκεί. Στα 6F35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Νέες ανωδικές πιέσεις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ιράν. Ωστόσο, στις προηγούμενες ημέρες, η υποχώρηση του αργού πετρελαίου δεν αποτυπώθηκε στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του ντίζελ στα πρατήρια. Τώρα, οι πρατηριούχοι βεβαίως δείχνουν προς τη μεριά των δηληστηρίων. Θεωρούν ότι υπάρχει μια διαφορά 20 λεπτών, τα οποία τα δηληστήρια για τους δικούς τους λόγους δίνουν αυξημένες τις τιμές. Μέσα μαζικής μεταφοράς, η ενίσχυση ασφάλειας έφερε μείωση παραβατικότητας. Λοιπόν, μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της Ελλάδας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026 έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και Κυπριακό. Σενάρια επίλυση του Κυπριακού με βάση σχέδιο το οποίο ενδεχομένως κινείται στα όρια του πλαισίου του ΟΗΕ κυκλοφορούν στο Βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχέδιου που συζητείται είναι ενός είδους χαλαρή συνομοσπονδία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Ολγκίν φέρεται να το έχει παρουσιάσει σε όλες τις πλευρές. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε στις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα και διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Αυτά είναι οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ο στόχος χαρτογράφηση των οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσους. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ, ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένα στους 3 παραμένει αδιάγνωστος. Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες, ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας, αποκλείσει των θερμοκρασιών στην επιφάνεια στον Ιούνιο του 2026. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Αυτά και από τα νέα. Στην ομάδα Γαλλία-Ισπανία, το σπουδαίο τετατέτ, η μάχη των αστέρων με θέα τον τελικό, έκλεισε ο Ρόκα στο Ολυμπιακό. Πριν από τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής, θυμήθηκαν ξανά τα φόκλαν για τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Απογευματινή. Έργο ΑΝΑΣ ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στους Καραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας ή Νοφή. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες η διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Δημοσκόπηση GPO. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασό και Καριστιανού ακολουθούν πτωτική πορεία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Η Τρόικα εδώ δεν είναι η Τρόικα που ξέραμε από παλιά με τα μνημόνια. Είναι ο κ. Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν το θάνατο. Κυπριακό ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαρωσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Οι σκηνοθέτες που διαπρέπουν από τις Κάνες και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Μπλόκο στα social media. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ύποπτη 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάδα επιχειρεί ταυτοποίησή τους με ανάσυση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνιστήματα από τα 40 στην Ευρώπη. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Οι παλιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Κρίστοφερ Νόλαν συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ουκρανία και ξερό ψωρί από τους πρόθυμους. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Και εφημερίδα των συνταχτών. Πληρώνω από την τσέπη του στο διορισμό. Δυσβάσταχτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ. 6 ή 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό. Οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις, αργίες και σχόλες. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τέλος εποχής. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα. Νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη. Ελλάδα της Λαμογιάς. Η Ελλάδα της παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κόντρα, συνεργασία με Σαμάρα Θελογεωργιάδη, στηνάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου, γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Η ρουκέτα που εξαπέρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Άδωνη Σαμαρά τεινάζει τον αέρα της στρατηγική του Μαξίμου. Παρά το γεγονός ότι θέτει ως προϋπόθεση σε μια τέτοια συνεργασία να παραμείνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πανενέργειες προκάλεσε αναμένεται να προκαλέσουν εσωστρέφεια στο κυβερνών κόμμα. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα, κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Ανακοινώσει από το Υπουργείο Οικονομικών, τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Και κλείνουμε με την εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%. Ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν ένα πολιτικό δίπολο σαν και αυτό που είχαμε στο παρελθόν μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και από την αντιπολίτευση, από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ακρίβεια, οικονομία και συντάξη, αλλά και τα ελληνοτουρκικά είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να καταφέρεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35. Ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του. Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλισμών. Είναι ορισμός του να παρουσιάζει κάποιος το άσπρο μαύρο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αντιπαρέβαλε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις σημερινές εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35 αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτηση για τα F-35, δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, σημείωσε. Και συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα έχει να θυμάται μία γραβάτα, αναφερόμενο στο δώρο που είχε λάβει από τον τότε πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι σημερινές επιτυχίες της χώρας στην εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε να διαγραφούν από μια νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα πρόσωπα που στηρίζουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι χθες ανακοινώθηκαν τα 401 στελέχη που είναι στο Εθνικό Συμβούλιο. Όπως είπε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να κρατήσει μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη της πρώτης γραμμής, ώστε η νέα προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό. Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη της πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τα έκρυψε, τα έστειλε στον εξώστη και συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό όμως το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και τα οποία δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να δημιουργήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Τώρα βέβαια εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να δει τις επόμενες εβδομάδες αρκετά στελέχη, βουλευτές οι οποίοι παρετούνται, όπως θες ο Σιμεών και Δίκογλου, να περνάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μένει να δούμε αν θα σωματωθούν όπως άλλα στελέχη, όπως για παράδειγμα οι δύο πρώην αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες στο καινούριο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Όμως κριτική δεν δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς μόνο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπήρξε κριτική και από την κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία βεβαίως όντας στο ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί ένα διμέτωπο αγώνα. Είχαμε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση για την οικονομία και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν υποστήριξε ότι η συνεχής δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας. Έχουμε 11 δημοσκοπήσεις, είπε, σε 30 μέρες, αναπαράγεται συνεχώς ένα γεγονός. Οι μετρήσεις αποτυπώνουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών και όχι απαραίτητα τι θα συμβεί στις εθνικές κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι πουδενοί δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα των εκλογών. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να συνεχίσει τη μάχη του αντί να εγκλωβιστεί στη συζήτηση για τα ποσοστά. Έχουμε δύο επιλογές: να καθίσουμε να κλαίμε ή να βάλουμε μπροστά τις μηχανές και να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο. Τώρα, σε καμία χώρα, λέει, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, η αντιπολίτευση δεν λέει πριν τις εκλογές ότι θα κυβερνήσει με τον αντίπαλό της. Τώρα, σχολίασε και η κυρία Διαμαντοπούλου και τη δυναμική που παρουσιάζει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, θυμίζοντας περιπτώσεις πολιτικών σχηματισμών που εμφάνισαν υψηλές επιδόσεις αλλά δεν τις διατήρησαν. Όταν εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανέρχονται πολιτικά πρόσωπα, αυτά συμβαίνουν. Άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι σήμερα θα μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις, όταν ο ίδιος τα αύξησε. Μιλάει για τις συντάξεις, όταν ήταν δικός το νόμος που τις μείωσε. Όλα αυτά λοιπόν από την κυρία Διαμαντοπούλου.
και λέει ότι ο μόνος λόγος που βρέθηκε το Πασόκ στα μνημόνια ήταν η διακυβέρνηση Καραμαλή, για την οποία ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν μίλησε, και το μόνο που έκανε ήταν να χτυπάει το Πασόκ και να συνεργάζεται με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που ήταν ο κύριος Καμένος, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος εχθρός του Ανδρέα Παπανδρέου. Σας θυμίζω, τον είχε αποκαλέσει επικεφαλής στις 17 Νοέμβρη, όλα αυτά από τον κύριο Καμένο, το συγκυβερνήτη του κυρίου Τσίπρα. Τώρα λέει ο κύριος Τσίπρας, που τα έκανε όλα αυτά, βγαίνει και μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικός λαός και εμείς επίσης δεν θα ξεχάσουμε να τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Θα συνεχιστεί αυτός ο αντιμέτωπος αγώνας που έχουν όλες οι πλευρές. Η Νέα Δημοκρατία προς το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη πλευρά προς τον κύριο Σαμαρά και τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα. Το Πασόκ είτε προς την κυβέρνηση και προς την Ελλάς, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα κυρίως προς την αριστερά και τα υπόλοιπα κόμματα που βλέπουν να χάνουν σιγά σιγά τους ψηφοφόρους οι οποίοι μετακινούνται στο καινούριο σχήμα, στο καινούριο πολιτικό σχήμα του κυρίου Τσίπρα, και βεβαίως προς την Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όσον αφορά το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία 8 πρόσωπα από τα 33 πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε εκλογές την Τετάρτη για την εκλογή νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος, τραβώντας τον κανονισμό, όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής ο κ. Κακλαμάνης, θα διεκδικήσουν την εκλογή συνέχεια επικεφαλής για την κοινοβουλευτική ομάδα και αργότερα στα όργανα κανονικά του προέδρου, του νέου προέδρου του κόμματος, που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. 3 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Αμπαντάρα Μπάς και στην Μπουσέρ. Οι Ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χούζεσταν στα νοτιοδυτικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινά, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από ένα πόρθμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε μέσω έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστίλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ της 3-32 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι 2 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους 3 κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι 2 άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωσε διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τυκλειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξης. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, παιδιά. Πήγε Τρίτη. Πώς περνάνε οι μέρες. Τρίτη 14 Ιουλίου, 14 Ζουγέ σήμερα. Είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Ιωάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σερέτη μόνη εδώ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι ο γνωστός μέσω Viber, Earth News γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Radio, βρίσκεται λοιπόν το ότι μας βρίσκεται τέλος πάντων εμάς και στέλνετε το μηνυματάκι σας. I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. Ο νούμερο 2 τρόπος είναι μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger. And there's nothing you can do. Όπως ήδη έχει κάνει ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, που έχει αεράκι και 25 βαθμούς και χρόνια πολλά στο φίλο του τον Νικόδημο. Όπως ήδη έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα, που επίσης έχει 25 βαθμούς, πολύ ζέστη χθες παιδιά. Και σήμερα λέει περισσότερα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, είχε ζέστη χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και εγώ. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης Βαστήλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Έχουμε παρέλαση σήμερα στη Σαν-Ζελιζέ. Εθνική ημέρα Γκραμαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εβίβα. Και Εθνική ημέρα Γυμνισμού, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα λοιπόν το 1789 έπεσε η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και γι' αυτό το έχουν κάνει εθνική γιορτή οι Γάλλοι. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επισήμως ως εθνικό σύμβολο της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ. Αλόν ζαφόν ντε λαβατρί. Ναι. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο τον Πανουριά. Μετά από μια σκληρή και 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. 37 Έλληνες έπεσαν στη μάχη, 2.000 νεκροί οι Τούρκοι, η μάχη της Άμπλιανης. Ηρωισμός.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, στο λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξέρετε ότι και σήμερα θα πετάξουν δύο ελληνικά μαχητικά στο, πάνω από τα Ηλίσια Πεδία, δύο Ραφάλ. Και θα, ανάμεσα στους 500 στρατιωτικούς από διάφορες χώρες που θα παρελάσουν στην παρέλαση αυτή τη μεγαλειώδη που θα γίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, παρουσία και του Πρωθυπουργού, θα είναι και Έλληνες στρατιωτικοί. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι υπήρχε και ότι ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Αυτοί έχει γράψει και τραγούδι η Τζον Μπαέζ. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Είναι αυτή η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη ως παράπλευρη απώλεια. Το διανοήστε, γιατί αυτή ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο, κατάλαβατε, ήταν σε πόλεμο και καλά. Νηστεύαν βέβαια τράπεζες, ζούσαν πλουσία πάροχη ζωή, αλλά ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο. Η αφεντιά μου είχε περάσει λίγο πριν από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαλιάν. Δούλευα τότε, θυμάμαι, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία φέρεται να εφήβρε και το Ιράκ. Ακούστε τώρα, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι η Γερτρούδη Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν η μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ακούστε τώρα να δείτε. Το 1896 γεννιέται μία μορφή της σύγχρονης ιστορίας, ο Μπουαναβεντούρα Ντουρούτι, ο Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ισπανικό τότε Εμφύλιο Πόλεμο. Και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, τι να πω τώρα, τι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όταν ο Τζέσε Όουεν είχε ξεφτυλίσει τον Χίτλερ.

Και το 2003 πεθαίνει ο σπουδαίος Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ο Κουβανός που έπαιζε υπέροχα την κιθάρα του, έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 σε βαθιά γεράματα, έτσι, με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, με το οποίο πήρε και πάρα πολλά γκράμι και εμφανιστεί και στην ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία μουσική, μια σπουδαία παρέα η Buena Vista Social Club, όλοι έγιναν γνωστοί σε πολύ πολύ μεγάλη ηλικία. Απέκτησαν φήμη δηλαδή. Αυτή είναι η Florence and the Machine, οι οποίοι παίζουν απόψε στη χώρα μας. Πολλοί είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι μέσα από φωτογραφίες και από την επεξεργασία των φωτογραφιών έχουν φτάσει οι αρχές στον εντοπισμό των ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται και φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονίας τριών ανθρώπων στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία και βλέπεις ότι εντόπισε μέσα από την επεξεργασία των φωτογραφιών, βρήκαν ένα σημάδι, το ίδιο σημάδι το είχαν συναντήσει και κάπου αλλού, βρήκαν ένα άλλο σημάδι σε μία τσάντα, το οποίο και αυτό το είχαν εντοπίσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη φωτογραφία, σε κάποιες διακοπές που είχαν πάει οι άνθρωποι που είχαν μπει στο μικροσκόπιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πολύ απλά και ομάτα πράγματα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρουν τους δράστες αυτής της δολοφονίας. Το πώς θα τους βρουν, το με ποιο τρόπο, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανένας, έχουν αθωωθεί, γιατί είχαν βρει κάποιους άλλους στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι ψυχές τους δεν έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο δικαίωση, το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ αποτυχία, πολύ μεγάλη αποτυχία όλων μας. Αλλά αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα, γιατί είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις ελληνικές αρχές. Κατά τα άλλα, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες από το 2010, όχι μόνο από τα πρόσωπα στα οποία έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες, αλλά και από τις συγκεντρώσεις που γίνονταν τότε, θέλω να πάνε πίσω αυτά τα χρόνια και να μην ξαναγυρίσουν. Ήταν πολύ τραυματικά αυτά τα χρόνια για όλους μας. Ήμασταν όλοι με ένα βλέμμα, ήμασταν σαν αγρίμια, ήμασταν κάπως, δηλαδή δεν ήταν καλά χρόνια για τη χώρα μας.

Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία λέει είναι έτσι όπως τα λέω για τη δικαιοσύνη. Μα παιδιά, είναι αυτονόητα. Έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. 16 βαθμοί στην Ξάνθη σήμερα. Μάλιστα. Για την Κυριακή είπα καλημέρα και σε λίγο θα ανοίξω και το Viber γιατί είναι όλα κλειστά εδώ.

Τον καιρό δεν σας είπα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, πού πάμε. Ζέστη θα έχει, να το ξέρετε. Όχι εδώ, στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. My face above the water. Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η 14 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά μας σώζουνε. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 30, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 17 έως 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 37 όσο πάμε ανεβαίνει, και τοπικά στα νότια 37 λέμε, στα Επτάνησα από 19 έως 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι, όπως σας είπα, βόρειο-βορειοδυτική και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ, είναι το μελτεμάκι που σας έλεγα. Στο Ιόνιο και εκεί βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και εδώ θα έχουμε βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και μπορεί να φτάσει στα ανατολικά τα 5, το βράδυ να φυσάει, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός, θα έχει μια συννεφιά λίγο το μεσημέρι, ίσα ίσα, και η θερμοκρασία θα φυσάει καθόλου και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλημέρα στον Αριστείδη στα Τρίκαλα, 22 βαθμοί. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, για να δω πόσο έχει σήμερα. Πόσο μας λέει ο Θοδωράκης? 17 βαθμοί και δροσερό αεράκι. Στο ανώβερο η Μέρη μας λέει ότι έχει ζέστη στην Ευρώπη. Επανήλθαν τα 30 για τα 35. Παιδιά, τι είναι, τι κακό είναι αυτό που σας έχει βρει? Πραγματικά όμως, δηλαδή, τι κακό είναι αυτό? Τη φούντωσα τη Φωτεινή εγώ τώρα και με αυτά που έλεγα, αλλά με παιδιά είναι ιστορικά γεγονότα, ναι. Και γιατί λέει, κάποιοι έφεραν ξανά εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, μας πήγαν πίσω, μας δίγασαν, μας τρομοκράτησαν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους. Οι εμπνευστές αυτού του κλίματος, οι ηθικοί αυτούργοι που τώρα γίναν και mainstream, ή έτσι θέλουν να πιστέψουμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, με τους φίλους μου τους Red Hot Chili Peppers θα πάμε στις 5:30 για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Μην επιφύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και τον Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης. Θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσή της 46χρονης, η οποία συνελήφθη για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωτεινή, μη ζητά συγγνώμη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Φεύγουν οι αδειούχοι από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό το πράγμα το μεταξύ που το έχουμε κάνει, δεν μπορώ. Καταρχήν είναι λάθος για αυτούς που μένουν, να το βλέπουν κάθε πρωί, πρώτον. Και δεύτερον, στο καλό να πάνε οι άνθρωποι, δεν τους κυνηγάμε από πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Για το θέμα της Μαρφίνης σας είπα κάποια πράγματα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιράν. Οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν τρίτο συνεχόμενο κύμα επιθέσεων. Χτύπησαν τον Μπαντάρ Αμπάς, χτύπησαν τα δύο νησιά, το Σιρίκ και το Κέσμ. Οι επιθέσεις είχαν προαναγγελθεί και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως μας είπε ότι στοχεύουν στην εξεδωτέρωση της ιρανικής στρατιωτικής ικανότητας και στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τόσους μήνες δεν έχει ελεγχθεί πια, δεν έχει εξουδετερωθεί, ας πούμε, η ιρανική στρατιωτική ικανότητα.

υπάρχει πλέον αναταραχή πολύ μεγάλη στην περιοχή πάλι, στην ευρύτερη περιοχή. Είχε σιρήνες ξανά στον Μπαχρέιν, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ναι, στοχοποιήσαμε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μπαχρέιν. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ό,τι άμυνα και να βγάλεις, ό,τι να προσπαθήσεις και να κάνεις, έρχεται αυτό το πράγμα και στα ανατρέπει. Ο άλλος θέλει να βάλει τέλος σε οριζόντιο σε όσους περνάνε από τα στένα του Ορμούζ. Ο Τραμπ, έτσι. Δεν είναι ο Ιρανός. Ο Τραμπ. Υποτίθεται θα διασφαλιζόταν η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ο φίλος μου, ο Ντόναλντ, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, είπε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά το ότι τους βομβαρδίζουμε, παρά το ότι χτυπάνε χώρες της περιοχής. Είπε, ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία.

Καλημέρα από τα καυτά Πατήσια, με θέα την Πετρούπολη και το Εγάλεο. Πολύ τεμπελιά ρε παιδάκι μου. Καλημέρα στη Μόρφο με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πρέβεζα, 26 βαθμοί και αραιή συννεφιά στην Πρέβεζα. Ο κύριος Σολομών λέει καλημέρα, 19 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Σύρο που έχει 25 βαθμούς και στο Μάκι.

Μια ωραία αυλή που στέλνει η Φωτεινή, πάρα πολύ ωραία αυλή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Ιράν. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει και πουθενά. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, είναι σαν να ζούμε τη μέρα της Μαρμότας. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με τον Τραμπ να λέει: πιστεύω θα έρθουμε σε συμφωνία, να διατάσει επιθέσεις. Μια πολύ, πολύ περίεργη και νοσηρή κατάσταση. Από τις εικόνες που θα ξεχωρίσω και μακάρι να μπορούσα να σας τις δείξω από τη χθεσινή ημέρα, είναι αυτή με πάνω από 100.000 τους υπολόγισαν οι Νορβηγοί, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους του Όσλο και υποδέχθηκαν την εθνική τους ομάδα, τους έκαναν υποδοχή ηρώων, τώρα μιλάμε, παρότι η Νορβηγία έχασε 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το περασμένο Σάββατο και σταμάτησε μέχρι εκεί, έφτασε στο Μουντιάλ. Αυτό το πλήθος μαζεύτηκε μέρα μεσημέρι, ας πούμε, στους δρόμους, κάτσανε μέχρι το απόγευμα στο κέντρο της πρωτεύουσας δηλαδή, και ξεκίνησε η υποδοχή από το αεροδρόμιο. Σιγά σιγά λοιπόν γέμιζαν την κεντρική πλατεία και όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί εκεί, άρχισαν να κάνουν κουπί, το γνωστό, ξέρετε, το ρου. Ένα μεγάλο πανηγύρι. Έλειπε ο Χάλαντ από τους πανηγυρισμούς.

Λίγο πιο νότια στη Γαλλία, η οποία σήμερα έχει την εθνική της επέτειο, όπως σας είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα στο Παρίσι. Η Γαλλία λοιπόν, που γιορτάζει την εθνική της επέτειο, περνάει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχει πολύ μεγάλες φωτιές. Η μεγαλύτερη είναι στο δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Έχουν συλληφθεί συνολικά 59 άνθρωποι για σκόπιμους εμπρισμούς ή για εμπρισμούς από αμέλεια στη Γαλλία. Από τους 59, οι 7 έμειναν υποκράτηση και θα περάσουν από δίκη. Για την πυρκαγιά στο Μοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, έχουν καεί πάνω από 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και έχουν και μια δεύτερη εστία την οποία πολεμάνε, η οποία είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχει κάψει 1.000 στρέμματα, δεν είναι υπό έλεγχο. Επίσης είχε και άλλες πυρκαγιές σε όλη τη Γαλλία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιοχές διέκοψαν τη λειτουργία τους τα τρένα. Τα τρένα αλλά και ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο Α6, που οδηγεί στην νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει αυτό το δάσος, το περίφημο δάσος του Φοντενεμπλό.

Για το πετρέλαιο δεν σας είπα. Το πετρέλαιο από εκεί που έπεφτε και κόντευε να φτάσει τα 70 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει φτάσει στα 83,3 δολάρια το βαρέλι. Και μάλιστα η άνοδος αυτή ήταν φοβερή, ήταν 10% μόνο χτες. Και από την αρχή του πολέμου, λέει, δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. 9,59% η τιμή του Brent στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. 9,42% το άλλο, το αμερικανικό αργό, το WTI, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

καθώς η ώρα έχει πάει 7 παρατέταρτο, να ξέρετε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 2 διαστορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Η χρήση λέει ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνη στείνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν.

0: Πάμε να δούμε τα νέα. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Επίσης, εχμές Ανδρουλάκιο, Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια, Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ένα ρεπορτάζ του ελεύθερου τύπου. Ο καύσωνας τύψε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Αυτοί οι θάνατοι αποδίδονται από τους ειδικούς. Θεωρούνται ότι είναι από το του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε και είπε ότι συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Κρίστοφερ μου, πού να στα λέω. Η απογευματινή αποσυμφόρηση με οδική έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως, στο Ισχυστό και στα ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Η Εστία αναφέρεται σε αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τίτλο «Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πώς το 37% έγινε 1% οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα». Η κόντρα, αναγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Ο ριζοσπάστης, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική, ως εδώ όχι αλατέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Η εφημερίδα των συντακτών, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό, καθαρός μισθός 790 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ, αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Επίσης, Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Δεξιούς. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, για τον 20χρονο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Και η Δημοκρατία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Over, 27 βαθμούς έχει ο Νικόλας, λέει, στα Πατήσια τώρα που μας έστειλε και τη φωτογραφία που πίνει το καφεδάκι του. Καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας. Αχ, κύριε Παναγιώτη μου, ελαφώνουσε 25 βαθμοί. Τι νερά γάργαρα είναι αυτά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τα κορίτσια και καλημέρα. Τα πράσινα.
0: Τι κάνετε?
2: Έλα, περιμένουμε τελική σου πρόβλεψη. Λοιπόν, δύο μάτς έχουμε, τώρα είναι η ώρα.
0: Γαλλία. Πώς λέμε,
2: ή τώρα ή ποτέ. Γαλλία σήμερα. Όλη Γαλλία λέτε να πάει.
1: Ναι, γιατί εσύ λες κάτι άλλο.
2: Η Ισπανία την έχετε υποτιμήσει πολύ.
0: Τι να την κάνω την Ισπανία, δεν τη θέλω την Ισπανία.
2: Κύριε παιδί μου, τσουκού έχει καταφέρει έτσι, παίζοντας, πώς λέγαμε χθες με Πέτρο Μαυριανίδη, τόσο όσο.
0: Τσουκού μπολ, ναι.
1: Εμείς είμαστε με την ομάδα του Εμπαπέ.
2: Εγώ με την Αγγλία, οπότε δεν με νοιάζει το μάτι.
0: Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός, δηλαδή, ναι. Και είναι. Καλά, την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αλλά.
2: Ποια,
0: την Αργεντινή.
2: Γιατί?
0: Ποτέ.
2: Έχεις προσωπικά, ας πούμε, εκεί.
0: Δεν με εμπνέει, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Δεν μου κάνει κάτι.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Μέση τον παραδέχω. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός και παίξουν Γαλλία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο θα μου κάνει. Θα χαρώ για την Αγγλία. Εντάξει. Γιατί. Ξέρετε γιατί. Αλλά της Γαλλίας της έχω μια δυναμία.
2: Ωραία. Άρα η πρόβλεψή σου είναι συναισθηματική ή είναι πρακτική? Δηλαδή, λες,
0: όχι, εντάξει. Νομίζω ότι το.
2: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Την καλύτερη μπάλα σε αυτό το Μουντιάλ την έχουν παίξει μέχρι τώρα η Γαλλία και η Αγγλία.
2: Αύριο Αργεντινή-Αγγλία, ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, επίσης. Εντάξει, ωραία. Κασικό σημείο εδώ πέρα. Γαλλία-Αγγλία. Τελικός. Πολύ ωραία.
1: Και που ναι. Το σημειώνει, τι έγινε.
2: Τα ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, αν γίνει αυτό. Από Σεπτέμβριο που ξέρουν μεγάλε διοργανώσει, θα πιστεύουμε μόνο σε Ρέτη.
0: Τι εκλογέ.
2: Θα έχω γίνει πλούσιο με το
0: στοιχείο. Στι μεγάλε διοργανώσει είναι και εκλογέ.
1: Α, ναι, έχουμε βάλει στοιχήματα γι' αυτό.
2: Έχουμε βάλει, ναι,
0: αμάθα. Αλήθεια, λέτε για μένα, γιατί με έχετε αφήσει να παίξω.
1: Σε βάζουμε για σένα.
2: Αμά θες, θα βάζουμε ιδιωτικά τα στοιχήματα, γιατί νομίζω δημοσίως στον αέρα δεν σου το να στοιχηματίζει.
0: Εντάξει, εντάξει, ιδιωτικά θα σα πω κι εγώ την πρόβλεψη.
2: Οπότε ιδιωτικό στην συνέχεια.
0: Μπορώ όμως εγώ να ρωτάω, να σε ρωτάω, Κώστα, που πέφτει κάθε φορά μέσα.
2: Εγώ σου πει την εκτίμησή μου γενικώ.
0: Επιμένει εσύ.
2: Η εκτίμησή μου είναι 11 Απριλίου.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και έχω την. Επειδή μου το βασίζω σε κάποια. Όχι σε ρεπορτάζ που ξαναλέω, δεν έχω μιλήσει κάποιον και μου έχει πει, έλα, δεν το δίνω 11 Απριλίου όπως είναι στο στοίχημα. Εκτιμώ ότι οδηγεί μια ομαλή πορεία πολιτικά την κυβέρνηση. Τώρα, θα μου πεις, τα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, τον Μάρτιο μπορείς πολύ ωραία να πας να κάνεις την πρώτη γεώτρηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Ερευνητική γεώτρηση από μισό αιώνα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μετά από λίγο υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να έχει τελειώσει την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη το τρένο και να το παραδώσει και αυτό με καινούργια τρένα, με καινούργια γραμμή και όλα αυτά. Να γιορτάσει μετά 25 Μαρτίου, να κάνει ένα ωραίο υπουργικό συμβούλιο, να πα τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ο οποίο εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από 1η Απριλίου. Και μετά από λίγες μέρες, με αυτά τα δεδομένα, να πα σε εκλογές.
0: Μπορείς
2: και...
0: επίσης να κάνει εκλογές, να προσπαθήσει να τι κερδίσει και άμα τι κερδίσει, να τα κάνει όλα αυτά μετά.
2: Ναι, όλα αυτά όμως σου δίνουν πόντους. Πολιτικούς,
0: ναι,
2: εκλογικούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι γεγονότα που, άμα γίνουν εκλογές πριν και επίσης μετά, να πεις, καλά παιδιά, δεν τα αφήναμε να κάνουμε μετά, άμα γίνουν στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ή άμα τα κάνουν επόμενος, άμα δεν εκλεγήσει η κυβέρνηση στην συνέχεια.
1: Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να τα φέρει νωρίτερα. Δηλαδή, δεν
0: όχι.
1: Να τα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Και έργα που είναι να παραδοθούν δεν είναι τώρα.
2: Ή άμα γίνει έκπληξη θετική με το flyover και τελειώσει νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Άρα όλα αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν στις 11 ή 18 Απριλίου. Τέλος πάντων, μετά είναι το Πάσχα.
1: Νομίζω 18 έχεις πει.
2: 11.
0: 11.
2: Εντάξει, ας βάλουμε και το 18 μέσα στην εξίσου, δεν είναι τόσο τέτοιο. Το 11 βγαίνει πιο ομαλά και σχέση με το Πάσχα μετά για τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν τελικά δεύτερες, δεν το ξέρουμε. Μ' άρεσε να τον αναγυρίσω λίγο στο Μουντιάλ. Μ' άρεσε να μου έγραψε μια φίλη στο Facebook. Δεν την αναφέρω, δεν ξέρω αν θέλει να την αναφέρω. Που λέει, παιδιά, λέει, πανηγυρίζεται, λέει, με τους Βίκινγκς και τον πανηγυρισμό που κάνουν και σας αρέσει πολύ.
1: Το κουπί.
2: Το κουπί. Να θυμίσουμε, λέει, ότι οι Βίκινγκς ήταν αυτοί οι οποίοι με αυτό το κουπί πήγαιναν και έβγαιναν έξω στις παραλίες και έμπαιναν σε ξένα κράτη και σκότωναν και έκαιγαν και βίαζαν. Μετά κάνει μια παύση, λέει, σας αρέσει τώρα αυτή η αναθεώρηση ιστορίας, λέει. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι όλες αυτές τις βλακίες που κάνετε, που σκέφτεστε με τα σημερινά μάτια, τι γίνει πριν από χίλια
0: αυτό,
2: χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι φοβερό και έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και επίσης να αποδώσουμε ότι το κουπί πρώτη και οι Vikings ήταν Ισλανδοί.
2: Ναι, εκεί γίνεται μια

0: Αμάχη. Αν και οι Δανείοι
1: το ίδιο.
0: Οι Δανείοι το ίδιο.
1: Οι Δανείοι, τέλος πάντων. Πάντως οι Νορβηγοί δεν είναι. Πάντως ήταν.
2: Το σύνθημα.
0: Όχι, ποιο ήταν.
1: Όχι, οι Βίκινγκς.
2: Ιστορικά,
1: ιστορικά. Αλλά εμένα με συγκίνησαν που βγήκαν χτες στους δρόμους στο Όσλο τα πουλάκια μου και πανηγύριζαν παρότι αποκλείστηκαν. Μπράβο τους. Χαρήκανε, ρε παιδί μου. Χαρήκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις μόνο για να διαδηλώσεις για το κακό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Βγαίνεις για να γιορτάσεις με το διπλανό σου που μπορεί να είναι και άγνωστος. Είναι φοβερό.
0: Ο αθλητισμός τα φέρνει αυτά. Ο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος.
1: Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
0: Διάφορα, τα ομαδικά αθλήματα κατεξοχήν.
1: Η μουσική μπορεί να τα φέρει επίσης.
0: Έχει μια ρομαντική διάθεση σήμερα, Κατερίνα.
1: Ναι, θα πάω σε μια συναυλία απόψε γι' αυτό.
2: Α, πού θα πας?
1: Το έχω μετανιώσει ήδη, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχω πολλές ώρες όρθια και θα με χάλια.
0: Αν το έχω μετανιώσει που δεν θα δει στην Γαλλία με την Ισπανία, όχι.
2: Ποιο είναι?
1: Θα έχω στο κινητό, θα βλέπω. Η Φλόρενς, Φλόρενς δε Μασίν.
2: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
0: Υπέροχα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε μετά, να ξέρει. 7 η ώρα μόλις γυρνάμε, δηλαδή είναι 7 παρα 5.
2: Πάμε σε break.
0: Γυρνάμε με Φλόρενς δε Μασίν.
1: Πάντως ευτυχώς, δηλαδή δεν είναι στη Μαλακάσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Δεν θα πήγαινα. Είπαμε μία φορά και τέλος.
0: Είχε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά από θέσω, έστω Μαλακάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω αισθανόμουν σαν κάτι κατατρεγμένο που βλέπουμε σε κάτι ταινίες.
0: Θα σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε να είχαν πάρει ένα κοντινό οικόπεδο.
1: Τις ταινίες ταλαιπωρίας που λέω εγώ.
0: Ένα κοντινό οικόπεδο που νοικιάζουν για πάρκινγκ. Το έχω απορία τόσα.
2: Αυτή χρόνια, δεκαετίες.
1: Στο ΑΚΑ. Εντάξει, κανονικά πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Νορμάλ, πολιτισμένα.
2: Ωραία.
1: Είναι πολιτισμένα
0: και
1: πράγματα.
0: Και με το μετρό, άμα θες, και με το τέτοιο ειρήνη.
1: Πάντως γενικά θέλω να πω το εξής, ότι και φέτος έχουν έρθει πολύ σπουδαία συγκροτήματα και μουσική στη χώρα μας και κάνουν τις συναυλίες. Οι συναυλίες οι περισσότερες είναι sold out, ξεπουλάνε. Yeah. Πηγαίνει ο κόσμος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι. Ένα θέμα με το πάρκινγκ γενικά υπάρχει, γιατί είναι πολλοί κόσμος, έτσι, σε κάθε συναυλία, αλλά δίνει και άλλη πνοή στις περιοχές που γίνονται οι συναυλίες αυτές και τονώνει και τις αγορές τους και γενικότερα, εντάξει, κάποιος τους ενοχλεί, αλλά
0: εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πέρα από το Λυκαβητό, για παράδειγμα, που δεν μπορείς να πας με τα μέσα συγκοινωνίας, παράδειγμα, άμα γίνεται συναυλία στο ΣΕΦ, όχι σε φωκίδια στην αυλή, συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι. Ή αν γίνεται στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μετρό, γραμμή 1 κλπ. Να πηγαίνει κανονικά. Δεν πρέπει σώνει και καλά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε σώνει και καλά.
1: Αλλά φυσικά εμείς θέλουμε να έχουμε την άνεσή μας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι στα νότια πια. Τα νότια έχουν καθιερωθεί. Έχουν γίνει, πώς το λένε, τόπος συναυλίων, η πλατεία νερού, ας πούμε. Και που πραγματικά έχει αλλάξει εικόνα και αλλάζει εικόνα κάθε χρόνο και είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι κακό.
0: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα
1: της Κατερίνας. Εντάξει.
0: Καλά να περάσει και στη συναυλία σήμερα. Αύριο θα μας πεις για
1: την συναυλία. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Ναι. Θα πάρω τα μαγνήσια μου.
2: Εμείς θα δούμε η Μουντέλα.
0: Γαλλία σήμερα, ναι.
1: Τα βλέπω και εγώ, παιδιά. Κλεφτά, ναι. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Την τηλεόραση με τον Κώστα Παπαχλεμιτζό και την Κατερίνα Δούκα. Και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Ντόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παραίτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα και στον Ανδρέα. Ανδρέα, ακολουθείς τα βήματα της γερουσιαστή της... Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Να σας πω ότι πριν από λίγο βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε αυτή την καθιερωμένη επίσκεψη που κάνουν οι Υπουργοί Ναυτιλίας και ευχήθηκε καλό ταξίδι σε όλους τους ταξιδιώτες. Είμαστε στα μισά έτσι κι αλλιώς του Ιουλίου, είμαστε στο μέσο, στην καρδιά του καλοκαιριού, φεύγει κόσμος. Ευχαρίστησε και το λιμενικό για τις προσπάθειες που κάνει και μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλουν αυτό.

Ο κύριος Παύλος συμφωνεί μαζί μου. Συμφωνώ βεβαίως, λέει. Η Γαλλία είναι ποδοσφαιρική μαγεία. Η Αγγλία ξυλοκοπεί και σώζεται από την ιστορία της. Και θέλει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, κύριε Παύλο μου. Τι ωραία φωτογραφία.

Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί αναταραχή στο Maine, στην πολιτεία Maine, είναι στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή η υπηρεσία που επανέφερε ο Τραμπ, η ICE, που είναι κατά της μετανάστευσης, έκανε το θαύμα της, δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Πώς το παρουσιάζει η ICE, να σας πω. Ένας παράνομος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε τελεσίδικη απόφαση απέλασης, αποπειράθηκε να διαφύγει από οδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που τον είχε στο στόχαστρο. Τους κυνηγάνε έναν-έναν τους ανθρώπους, τους τρομοκρατούν και μπορεί να μένουν δεκαετίες στη χώρα ή να μένουν πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Και λόγω, λέει, του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, δεν οπλοφορούσε ο άλλος ο άνθρωπος, έτσι, άοπλος ήταν, χρησιμοποίησε το όπλο του.

Τι είπε τώρα ένας αυτόπτης μάρτυρας. Από το παράθυρο είδε ένα μικρό σεντάν, το οποίο κλείστηκε και χτυπήθηκε από ένα λευκό SUV. Κατόπιν το SUV ήταν της ICE, έτσι. Ο πράκτορας έβγαλε από το αυτοκίνητο τον οδηγό και τον έριξε στο έδαφος. Το κεφάλι του προσώπου ήταν γεμάτο αίματα. Και ο άνθρωπος ο οποίος λίγη ώρα αργότερα πέθανε, λίγα λεπτά αργότερα πέθανε, είπε, τον άκουσαν να λέει, προσπαθούσα να σταματήσω. Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις είπαν ότι παρά τα όσα ισχυρίζονται οι αρχές, ο άνθρωπος αυτός, 26 ετών ήταν, είχε νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει διαταχθεί έρευνα για το περιστατικό, έχει διαταχθεί μεγάλη έρευνα, αλλά ο άνθρωπος αυτός χάθηκε, η οικογένειά του θρηνεί και αυτό το πράγμα με τους πράκτορες της ΆΙΣ, οι οποίοι συνήθως είναι οπλισμένοι, λες και είναι στο Ιράν, και βεβαίως φοράνε κουκούλες full face, και συνεχίζουν αυτό το πράγμα το οποίο έχει διατάξει επί της ουσίας ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιούν βάρβαρες μεθόδους και υπερβολικά επιθετικές εναντίον άοπλων ανθρώπων. Αυτό έχει επαναληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν με τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρίτη.

Ο θάνατος του γερουσιαστή επίσης Λίντσεϊ Γκράχαμ και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, ο ξαφνικός θάνατός του, έχει προκαλέσει σοκ. Αυτό που μάθαμε είναι ότι η αδερφή του θα καλύψει προσωρινά την έδρα του στη Γερουσία. Θα ορκιστεί μέσα στη βδομάδα και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη βδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έλυγε κιόλας υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του εκλειπώντος αδερφού της. Έχουν περίεργους νόμους και κανόνες και αυτοί εκεί πέρα στις ΗΠΑ, έτσι. Η αδερφή τώρα θα καταλάβει την έδρα.

Μάθαμε επίσης ότι αύριο το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ένα τύπου μια ομιλία, τώρα διάγγελμα, δεν ξέρω τι θα είναι. Είναι ξημερώματα Παρασκευής για μας, στον Αμερικανικό λαό. Και θα αναφερθεί, λένε οι πληροφορίες, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλλας που είχαν εκεί στην περιοχή, κρούσματα γαστρεντερίτιδας, πιθανότατα από σαλμονέλλα. Θα μεταφερθούμε αργότερα στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται σήμερα και με την στρατιωτική παρέλαση αλλά και την σύνοδο που είχαν χθες, που είχε χθες η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μπάλα.

Αυτό που περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα επίσης είναι να δούμε τι θα γίνει. Είχε πει ο Τραμπ ότι στις 11 απόψε, στην Τρίτη δεν είναι, σήμερα στις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν θα περνάει κουνούπι και ότι θα εισπράττει, λέει, και ένα τέλος, 20%. Ο Ερντογάν, να σας πω ότι ακόμα πανηγυρίζει, μέχρι και χθες πανηγύριζε για όσα έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χωρίς να έχει πάρει τίποτα αυτό στα χέρια του. Από την άλλη όμως, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία των κρατών μελών στην Ανατολική Μεσόγειο, που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, στην προστασία της ναυσιπλοείας. Η Κάλλας θα επιθεωρήσει την επιχείρηση Ασπίδες την ερχόμενη Πέμπτη, που είναι μια κοινή ευρωπαϊκή, έτσι, ομπρέλα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη, αυτό βλέπω τελευταία.

Για τα πολιτικά τι να σας πω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια διαρκής κατάσταση είναι αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε επίσης μια πολύ έντονη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς για διάφορα θέματα, από τα εθνικά μέχρι την οικονομία, μέχρι διάφορα πράγματα. Είναι και λίγο ντεζαβού αυτό, ε.

0: Ξέρετε επίσης ότι συνεχίζουν να γίνονται δημοσκοπήσεις παρά το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούνται, δεν θα δημοσιοποιούνται από εδώ και πέρα οι περισσότερες, αλλά συνεχίζουν να γίνονται δημοσκοπήσεις, τις παραγγέλνουν και τα κόμματα και να βλέπουν τι γίνεται, να μην χάσουν την επαφή δηλαδή με το σφιγμό, ας πούμε, της κοινής γνώμης. Ο κύριος Γιάννης από το Χαλκούτσι που βρίσκεται, λέει μηδενική ώρα για καφέ, δεν το συζητάμε. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε απίστευτα πράγματα, δηλαδή στη συνεδρίαση που γινόταν της πολιτικής γραμματείας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπερδεύω και τα όργανα, έχω πρόβλημα. Έφυγαν κάποιοι με ταμπέλες από γραφεία που γράφανε ΣΥΡΙΖΑ ως αναμνηστικά, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως τι. Είχε κλάματα και αποχωρήσεις. Αλλά πάμε στα δικά μας. Χθες υπήρξε μια ανησυχία μεγάλη στην πόλη της Λαμίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πήγαν στο νοσοκομείο της πόλης, πάνω από 30 άτομα από την Κυριακή επισκέφθηκαν το νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή. Ενημερώθηκε βεβαίως αμέσως ο ΕΟΔΗ και άρχισαν οι έρευνες για να δούμε, δεν θα σας πω εγώ τι λένε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, γιατί θα πάμε στην πηγή κατευθείαν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο που είναι καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες του ΕΟΔΗ, αν έχουν καταλήξει τι φταίει και έχουν περάσει αυτή την ταλαιπωρία οι άνθρωποι. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι περισσότεροι που εμφάνισαν τα συμπτώματα δεν ήταν από μία παρέα συγκεκριμένη, είχαν φάει σε διάφορα καταστήματα της πόλης, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια συρροή προβλημάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοούμε αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε, υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι είχε εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ένας προμηθευτής δηλαδή στα συγκεκριμένα καταστήματα.
1: Ναι,
0: πιθανότερο
1: είναι ότι είναι ένας προμηθευτής, απλά λέω το πιθανότερο. Γιατί σε αυτά πρέπει πρώτα να τελειώσει πλήρως η έρευνα, η επιδημιολογική, να γίνουν όλες οι αναλύσεις, να γίνει έλεγχος της αλυσίδας παραγωγής, να ληφθούν δείγματα από εκεί για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι, εικάζουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση αυτής της διερεύνησης. Τα κρούσματα που έχουμε είναι αρκετά, αλλά μπορεί να αυξηθούν κιόλας, διότι ο χρόνος επόασης της νόσου είναι μέχρι και 7 μέρες. Συνήθως είναι πολύ λιγότερο, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 7 μέρες. Όμως θέλω να πω ότι συνήθως είναι μια ήπια νόσος, η οποία τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν θεραπεία. Σπανίως χρειάζεται ενυδάτωση, δηλαδή επειδή έχουμε διάρειες και πυρετό και μερικές φορές και μέτρους, αφυδατωνόμαστε, οπότε χρειάζεται να ενυδατωθούμε. Οι φορές που χρειάζεται κάποιος να λάβει αντιβίωση είναι λίγες και οι βαριές συνέπειες εξαιρετικά σπάνιες. Ως εκ τούτου είναι μια ταλαιπώρια, να το πω έτσι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να σας το πω, ούτε τελείως ασύνηθες, έχουμε κάθε χρόνο έτσι τέτοια περιστατικά, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων. Τώρα εντάξει, σε κάποιους ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους, αν δεν ληφθούν σωστά μέτρα πρόληψης, να σας το πω έτσι, της αφυδάτωσης και έγκυρης θεραπείας, μπορούμε να έχουμε και δύσκολες εκβάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που έχουμε ευαισθητοποιηθεί σαν κοινωνία και σαν επαγγελματίες υγείας νωρίς, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
0: Άρα λοιπόν εσείς φαντάζομαι ότι έχετε στείλει κλιμάκια στην πόλη.
1: Και πέρα από τα κλιμάκια υπάρχουν και οι τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά για να γίνουν σωστά οι χαμηλά της οποιασδήποτε, να σας το πω έτσι, ειδικής τοπικής γίνεται. Λαμβάνονται δείγματα, στέλνονται τα δείγματα στα κατάλληλα εργαστήρια. Για κάθε ένα από τα επιτηρούμενα νοσήματα υπάρχει και το αντίστοιχο εθνικό εργαστήριο ανάλυσης. Γίνονται οι έλεγχοι και όταν τελειώσουν όλοι οι έλεγχοι, ολοκληρώνεται η επιδημιολογική επιτήρηση και καταλήγουμε σε ό,τι έφταιγε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Λαμίας διαβάζω ότι νοσηλεύονται 15 άνθρωποι, αλλά δεν είναι σοβαρά, έτσι.
1: Όχι, πληροφορίες που έχουμε ότι κανείς δεν είναι σοβαρά. Νοσηλεύονται κυρίως για να ενυδατωθούν, αυτό που σας έλεγα, το επειδή είναι αφιδατωμένοι. Ξέρετε, σε αυτιατρή, ιδίως όταν κάτι πάρει και, να σας το πω έτσι, μεγαλύτερη έκταση υπέξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνονται και πιο, να το πω, προνοητικές εντός εισαγωγικών, δηλαδή πιο εύκολα θα νοσηλεύσουμε έναν άρρωστο που πιθανόν να μην χρειαζόταν νοσηλεία εξαιτίας του ότι έχει γίνει τόρος, να το πω έτσι, παρά αν δεν έχει γίνει. Δεν είμαι καν σίγουρος, δεν λέω κάτι για τους συναδέλφους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είμαι καν σίγουρος ότι και οι 15 που λέτε θα χρειαζόταν πραγματικά να είναι στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως το βρέφος, ας πούμε, το μικρό παιδάκι.
1: Όχι, για το βρέφος.
0: Ναι. Αλλά ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι προληπτικά και για ψυχολογικούς λόγους κιόλας και των ανθρώπων.
1: Όχι, και
0: αντικειμενικούς μπορεί.
1: Ένα γιατρός, κοιτάξτε, μπορεί να κρίνει ότι κάποιο. Εντάξει, άμα ενυδατωθεί σωστά σπίτι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, θα σκεφτεί, έχει γίνει τόσο δώρο τώρα και έχει ξεσηκωθεί τέτοια έτσι γρήγορση, να το πω έτσι, και ανησυχία στον κόσμο. Που γιατί να το ρισκάρω, ας μπει να νοσηλευτεί και ας τον ενυδατώσω εδώ, να είμαι σίγουρος με αυτή τη λογική.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι όντως κάποια πράγματα, τα τρόφιμα γίνονται πιο ευπαθή, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής, καλό είναι να επισκεπτόμαστε και το site του ΕΟΔΗ που έχει διάφορες οδηγίες εκεί και να τις βλέπουμε. Και οι επαγγελματίες βεβαίως της εστίασης πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δείτε, όλα όσα είπατε είναι σωστά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ οι επαγγελματίες δεν ήταν προσεκτικοί.
0: Α, μπορεί να ήταν από την αρχή το.
1: Μπορεί να υπήρχε μια παρτίδα, να το πω έτσι, τροφίμων που χωρίς να το ξέρουν είχε κάποιο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το πρόβλημα απλά να απλώθηκε, γιατί τα τρόφιμα αυτά απλώθηκαν στην πόλη, έτσι, να το πω έτσι, σε διάφορες τελικές μονάδες κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα σαλμονέλλας που είχαμε στη Λαμία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από Ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα ηλίσια πεδία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔΗ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και τώρα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε εννοητά στη Γαλλία και θα συναντήσουμε που έχουν αργία και όλα σήμερα γιατί είναι η εθνική τους γιορτή, είναι η μέρα της Βαστήλης και εκεί θα συναντήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επέλεξε τον καύσωνα για να επισκεφτεί τη Γαλλία, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, καλή σας μέρα.
0: Βράζετε?
1: Βράζουμε, συνεχίζουμε για δεύτερη μέρα. Αλλά όλα κινούνται ακριβώς στους ρυθμούς της μεγάλης εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης που αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 4 ώρες. Και ο πρόεδρος Γαλλίας έχει ετοιμάσει για την φετινή χρονιά πάρα πολλά. Και επί της ουσίας με πάρα πολύ έντονους συμβολισμούς. Χθες να πούμε ότι παρακολουθήσαμε μετά το δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ένα σοου εντυπωσιακότατο με πυροτεχνήματα. Αργά το βράδυ οι Γάλλοι...
0: Το συνηθίζουν οι Γάλλοι, βέβαια.
1: Ήταν συγκεντρωμένοι προκειμένου να τα παρακολουθήσουν. Και σήμερα... επί της ουσίας αυτό που αναμένουμε είναι την παρέλαση αυτή, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση η οποία φέτος ο πρόεδρος Γαλλίας την δίνει, αν το θέλετε, ένα τίτλο λέγοντας ότι ο στόχος είναι η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Σε αυτήν θα δώσουν το παρόν, θα παρευρεθούν περί τους 30 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τη Συμμαχία των Προθήμων. Μεταξύ των στρατευμάτων της παρέλασης της ουσίας θα συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες αυτές και εδώ υπόσχονται μια άρση προηγουμένου επίδειξη, στόχος ακριβώς να δείξουν και ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των χερσαίων και των εναέριων δυνάμεων. Θα δούμε σοου αεροπορικά, ακόμα και στους γαλλικούς ουρανούς να πετάνε τα ελληνικά Ραφάλ, και ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην παρέλαση αυτή που στόχο έχει να δείξει και ένα κομμάτι μία μέρα μετά τη Συμμαχία των Προθήμων ενότητας ευρωπαϊκής και δυναμισμού, αφού το επιδοκόμενο όπως το παρακολουθούμε όλοι είναι να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή ασφάλεια.
0: Είναι ένα διήμερο, ναι, ένα διήμερο που η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, η αλήθεια είναι, και η Ευρώπη επί της ουσίας είναι στο επίκεντρο αυτό το διήμερο, με τις συμφωνίες που έγιναν χθες κιόλας μετά τη Συμμαχία των Προθήμων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι η σημερινή ημέρα, φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι και πάρα πολλοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη στην στρατιωτική παρέλαση. Είναι και η τελευταία παρέλαση για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι τελευταία.
0: Είναι τελευταία. Έχει πολλούς συμβολισμούς, τέλος πάντων, αυτό το οποίο θα δεις και θα μεταδώσεις από εκεί και θα βιώσετε. Έχουμε πολέμους σε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Δηλαδή, έχει αναζωοποιηθεί κιόλας η ένταση στο Ιράν. Πιέζεται πάρα πολύ και η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο

0: οι οικονομίες του κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά πιέζεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή οικονομία. Και έχουμε και αυτό το πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει και την Ευρώπη να δει από την αρχή τα αμυντικά, να δει την αμυντική της θωράκιση, να δει το πόσο ενωμένη είναι, πόσο αποφασισμένη είναι να οχυρωθεί απέναντι σε εξωτερικές απειλές και αναθεωρητισμούς. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα βιώσετε σήμερα και αυτά και που θα ακουστούν κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις από ηγέτες που θα παραβρεθούν εκεί, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, και ακριβώς ούτως ή άλλως και χθες ελήφθησαν αποφάσεις η συμμαχία των προθήμων. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γαλλίας ότι θα υπάρξει πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, που θα εγγυάται παράλληλα την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε χθες ότι λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Γίνανε τα επόμενα βήματα επί της ουσίας. Παράλληλα να πούμε ότι η Γαλλία δίνει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των όπλων της και Ραφάλ, που προέκυψε μεταξύ άλλων χθες από την σύνοδο αυτή. Θα επιτρέψει η Γαλλία στην Ουκρανία να παράγει γαλλικούς πυράβλους, βόμβες ακριβίας και πυράβλους αεράμινας, αφού το Κίεβο παρήγγειλε συστήματα αεράμινας νέας γενιάς.
0: Ναι. Προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος μένεται, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. Τελευταία η Ρωσία, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, ότι τελευταία η Ρωσία χτυπάει περιοχές με αμάχους διαρκώς, δεν χτυπάει δηλαδή στρατιωτικούς στόχους, αλλά όπως υποστηρίζει έχουμε νεκρούς αμάχους, χτυπάνε και μέσα στο Κίεβο, και όλοι αναζητούν μία διέξοδο, μία προς την ειρήνη, τέλος πάντων προς το να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να λήξει αυτός ο πόλεμος, αλλά χωρίς να υπάρχουν απώλειες για την Ουκρανία, έτσι, που δέχτηκε την επίθεση.
1: Σε κάθε περίπτωση και αυτό που επί της ουσίας επιδιώκουν είναι και να σηματοδοτήσουν με αυτές τις κινήσεις, με το γεγονός ότι συγκεντρώνονται όλοι οι σύμμαχοι της, όλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν στη συμμαχία των προθήμων, ότι επί της ουσίας είμαστε ενωμένοι, στέλνουμε συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο ουσίας λαμβάνονται αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που σας είπα για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και στο οικονομικό πεδίο. Είδαμε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώνει ότι η χώρα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό οργανισμού της Ουκρανίας που έχει αποφασιστεί στην Ευρώπη των 90 δισεκατομμυρίων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρώ. Αυτό είναι για την κάλυψη των επιγουστών αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου για την χρονιά που διατρέχουμε και το 2027, για στρατιωτικές δαπάνες. Άρα επί της ουσίας παραμένουν σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις στρατιωτικές και οικονομικές. Παράλληλα συζητήθηκαν και το θέμα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εγγύσεων ασφαλείας. Άρα ήταν μια σύνοδος που απέδωσε, θα έλεγα, καρπούς, και σήμερα κινούμαστε στους ρυθμούς, θα κινηθεί μάλλον
0: της εθνικής επετείου,
1: της εθνικής αυτής επετείου.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι όσο πιο δροσερά γίνεται. Δεν ξέρω αν θα πιάσει η ευχή μας, βέβαια, με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη Δυτική Ευρώπη. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η Γεωργία Σκιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Παρίσι.

Καλημέρα στην Άλεξ, καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Άλεξ, με ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ και ο Διονύσης.

0: Δημήτρης Καϊμάς. Παιδιά, μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο μόνη μου. Τι, είναι, τι έχω πάθει, Δημήτρη? Μάλλον θέλω άδεια, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Και εγώ το έχω πάθει αυτό και τα έλεγα ωραία.
0: Και εγώ τα είπα πολύ ωραία.
1: Και μετά τα χειρότερα αυτά που έλεγα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, παθαίνω και τέτοιο, γιατί μου στέλνουν εδώ οι ακροατές. Τώρα μου έστειλε η κυρία Ποθητή μια ωραία φωτογραφία με ένα μόλο στο βάθος και έναν κύριο που ψαρεύει, ας πούμε, τώρα το πρωί. Και λέω, τι ωραία οι άνθρωποι, χαλαροί, ήρεμοι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, καταδικαστές, λέω τώρα, αυτά είναι μαρτύρια για μας.
0: Μαρτύρια, ναι. Για πες, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μετά την Ανή. Ξεκινάει πάλι, βέβαια είμαστε στο τέλος. 100 αγώνες είχαμε τώρα, έτσι, 100 αγώνες παρακολουθήσαμε στις 30 τόσες μέρες, αλλά τώρα πάμε στα πολύ δύσκολα και στα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καθώς πάμε πλέον στους ημιτελικούς, 10 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια, το σημερινό και το αυριανό, Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Ισπανία. Λέγαμε στην αρχή, πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ήταν το κράτη φαβορί, ήταν τα κράτη φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δίκαια φτάσαν και οι δύο έως εδώ. Ξεχωρίζω ένα τικ τη Γαλλία, που σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερη. Σε κανένα παιχνίδι δεν πήρε την παραμικρή όδηση. Ίσα-ίσα νομίζω με την Παραγουάη, με το ξύλο που δέχτηκαν οι παίχτες, όχι κίτρινες κάρτες και κόκκινες, να αδικήθηκε κιόλας. Με τον Εμπαπέ να είναι σχεδόν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και πάλι η Ισπανία και αυτή η ομαδάρα έχει κατακτήσει και το Euro. Και νομίζω απόψε 10 η ώρα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι στη Γαλλία υπάρχει στο Παρίσι συναγερμός. Ήταν έκτακτα μέτρα από την αστυνομία.
0: Έχει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και η εθνική επέτειο σήμερα, είναι όλα μαζί.
1: Θα το έλεγα. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε δει σε κάθε μεγάλο παιχνίδι υπάρχουν επεισόδια. Είτε από τους Γάλλους που πανηγυρίζουν, είτε κάποιοι μετανάστες που δημιουργούν στα γκέτο επεισόδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γι' αυτό το γεγονός, για τα 15 χρόνια είναι από το περιστατικό στην Ικαία. 15 νομίζω ότι είναι.
0: Νομίζω.
1: Θα υπάρχει και ένα λεπτό συγκίστα στο γήπεδο, στον αγώνα με την Ισπανία, για τους 80 και νεκρούς εκείνο το βράδυ. Οπότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσει απαρατήρητο αυτό.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα φορτηγό το οποίο ήταν τέτοια μέρα αργία, και ο κόσμος ήταν έξω στους δρόμους γιατί ήταν ημέρα αργίας και γιόρταζε την ημέρα της Βαστήλης, και ένα φορτηγό πήρε σβάρνα και σκότωσε τους ανθρώπους εκεί, τους θέρισε. Ήταν ένα μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Ναι.

0: Όχι, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν 80 νεκροί, 400 τραυματίες. Ήταν χαμός τότε, ναι, ναι. Τώρα, χαμός γίνεται από, για άλλο λόγο βέβαια, και με τα εισιτήρια. Είναι τώρα στα αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια. Έχουν ξεπουληθεί βέβαια. Δεν είναι ότι δεν έχουν κάτοχο, αλλά έχει αρχίσει τώρα ότι έχω δύο εισιτήρια και τα πουλάω. Είναι το ακριβότερο εισιτήριο για το τελικό όμως, έχει 34 ωραία χιλιαρικάκια.
1: Τι
0: σε δολάρια.
1: Τι είπες, 34
0: VIP, έτσι. Γενικότερα για τον τελικό το μίνιμουμ είναι 5.000. Ενώ για το σημερινό αγώνα είναι από 1.100 ευρώ το μικρότερο ποσό και βεβαίως ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Δεν είναι όπως είχαμε εδώ πριν από 40 χρόνια στην Ομόνοια.
1: Ναι, ναι,
0: μαύρα,
1: η μαύρη αγορά. Ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι κάτω από την αιγίδα της FIFA από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δηλαδή έχω αγοράσει εγώ το εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο. Με σκοπό αυτό ότι σήμερα να το πουλήσω, δηλαδή να επενδύσω ουσιαστικά για να βγάλω παραπάνω χρήματα. Είναι αυτά οι νέες εποχές. Δεν ξέρω αν είναι σε Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι θα δούμε στα επόμενα, όπως καλή ώρα σε 4 χρόνια εδώ στην Ευρώπη. Αν θα είναι παρόμοιες οι τιμές. Γιατί ας πούμε οι Άγγλοι είναι ένας λαός που ταξιδεύει με την εθνική του ομάδα. Και χαλάνε αρκετά χρήματα. Λένε, άλλο όμως να λες ότι έχω 3.000 λίρες στην άκρη, ένας Άγγλος, για να πάω να δω 3-4 παιχνίδια της Εθνικής, και άλλο 15-20.000. Ούτε να το κάνω.
1: Πολλά λεφτά, ρε.
0: Ναι. Έτσι, ένα μέσο ταξίδι από την Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι όχι σήμερα προγραμματισμένο, αλλά ούτε και πριν από ένα χρόνο. Σχεδόν 10.000 για ένα άτομο. Δηλαδή είναι πολλά τα ποσά, ακόμη και για σχετικά ευκατάστατους, είναι 10.000, είναι αρκετό. Και οπότε αν πάμε κι άλλο άτομο στην παρέα από την οικογένειά σου, επειδή όταν λέμε μίνιμουμ για ένα μόνο αγώνα να δώσει 10.000 το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις τα αεροπορικά σου, είναι έτσι ένα μεγάλο ποσό. Παρ' όλα αυτά έτσι στη FIFA έχουν... βγάλανε στην... γιατί η FIFA έχει και άλλα έσοδα. Παίρνει ναι. Και έσοδα και από τις κάρτες που δέχονται οι παίχτες.
1: Από παντού παίρνει έσοδα η FIFA.
0: Γι' αυτό μόνο για την τετράδα των αγώνων πήγαινε την προηγούμενη εβδομάδα 140.000 ευρώ. Εισέπραξε από τις κάρτες της Ελβετίας και της Αργεντινής. Αυτά τα δώσανε οι ομάδες, έτσι, οι εθνικές ομάδες, οι ομοσπονδίες μάλλον. 147 ωραία χιλιαρικάκια μόνο και μόνο από τις κάρτες. Πάντως, ως τώρα, αν ξέρεις, με αυτούς τους αγώνες δεν είχαμε πολλές κάρτες και μάλλον πρέπει να πει στην οδηγία. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Ναι. Από τη οδηγία, από τη FIFA, να μην υπάρχουν κάρτες. Γιατί δεν λέει μόνο για το Παραγουάη ή Αργεντινή. Γενικότερα ήταν λίγες οι κίτρινες και ακόμα λιγότερες οι κόκκινες κάρτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ παίρνω μια κίτρινη και στη συνέχεια μια κόκκινη κάρτα, ας πούμε, και παίζω στη Γαλλία, ας πούμε. Τώρα,
0: ναι.
1: Το απόψε στον αγώνα, είμαι παίκτρια της Γαλλίας και τρώω κάρτα. Αυτή η κάρτα με ακολουθεί.
0: Για το Μουντιάλ μόνο, τέλος.
1: Μόνο Μουντιάλ.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα.
1: Και γιατί δεν φιδωλεί, ρε παιδί μου.
0: Εκτός. Αν κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή χτυπήσεις κάποιον, δηλαδή προκαλέσεις εξόδια, τότε ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη, και άλλη τιμωρία. Επιπλέον ότι για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, για ένα, δύο, τρία ή παραπάνω θα είσαι τιμωρημένος. Αλλά γενικότερα, ό,τι γίνει τώρα, δηλαδή όσοι έχουν φύγει, δεν έχουν κάρτες, δεν κουβαλάνε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κουβαλάνε. Γιατί είναι μόνο για το τουρνουά. Και ίσως γι' αυτό, επειδή ήταν. Μου κάνει πάντως εντύπωση σε κάποια παιχνίδια κάποιες παραπάνω κίτρινες ή κόκκινες πρέπει να υπήρχαν, αλλά.
1: Αφού έπεσε ξύλο, παιδί μου, σε ακόμα.
0: Ναι, και αν εξαιρέσουμε αυτό το την Παραγουάη, γενικότερα ήταν παιχνίδια που πρέπει να είχαν δεχτεί παραπάνω κάρτες, αλλά δεν. Και λέω ίσως έτσι, να υπήρχε οδηγία από την FIFA, όχι πολλές κάρτες.
1: Άρα λοιπόν, απόψε.
0: 10 η ώρα, έτσι.
1: 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι. Γαλλία-Ισπανία. Και αύριο νομίζω θα πούμε πολλά παραπάνω και ποιος θα είναι ο φιναλίστ. Θα δει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση και για το, και το Αργεντινή Γαλλία, που και εκεί και αυτό είναι παιχνίδι για πολλούς λόγους, ειδικότερα το παρελθόν, έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Και μην δούμε καμιά επανάληψη του, με το χέρι του Θεού.
0: Τώρα μιζό, με το VAR.
1: Τόσο καλά, εντάξει, τα όδα και τα VAR τους. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχει δίκιο, αλλά τόσο τραβηγμένο δεν νομίζω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά στις 8 και εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά άμα έχετε να πάτε στη δουλίτσα, γιατί δεν έχει κίνηση πολύ έξω σήμερα. Έχει δηλαδή κατά τόπους μόνο στην Κηφισία, στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η κατάσταση ακόμα, οπότε είναι η ιδανική στιγμή. Μην ξεκινήσετε όμως όλοι μαζί και έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα που εντοπίζω είναι στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο και γι' αυτό το λόγο έχει μποτιλιάρισμα από Πειραιά προς τα εκεί. Το ποτάμι τα γνωστά, ξέρετε, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση περίπου και από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.

Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα από ό,τι βλέπω, από κίνηση ιδιαίτερα στην περιφερειακή, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο μετά την Τριανδρία, εκεί προς τις 40 εκκλησίες. Και η Τσιμισκή έχει κίνηση πάρα πολύ, αυτό βλέπω, είναι πολύ με τα πράγματα εκεί πιεσμένα. Και με αυτά και με αυτά εγώ φεύγω. Να μείνετε εδώ όμως, σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε μια υπέροχη

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλους 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, που καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το ertecho app για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. ERTECO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ERTECHO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ERTECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 14 Ιουλίου και το Πάρτο Αλλιώς είναι εδώ. Από τις συχνότητες ερτυπήρους τους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ξεκινάμε όπως πάντα με το καιρό. Σήμερα ο Ιούλιος δείχνει το πιο φιλικό του πρόσωπο. Ο ήλιος πιάνει βάρδια από νωρίς. Λίγα σύννεφα θα κάνουν βιαστικό πέρασμα στα όρινα και το θερμόμετρο θα κινηθεί σε καλοκαιρινές τιμές χωρίς ακρότητες. Οι επόμενες μέρες θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο, με περισσότερη ζέστη προς το τέλος της εβδομάδας. Αν δείτε σκιά, χαιρετήστε την ευγενικά, καθώς αυτές τις μέρες είναι είδος υπό εξαφάνιση και μην αφήσετε σοκολάτες στο ψυγείο. Θα επιστρέψετε και θα τις βρείτε ρόφημα. Η σημερινή ημέρα όμως δεν είναι μόνο καλοκαίρινη. Είναι μια ημερομηνία που άλλαξε την ιστορία της ανθρώπου. Στις 14 Ιουλίου του 1789 οι κάτοικοι του Παρισιού κατέλαβαν τη Βαστήλη, ένα πέτρινο φρούριο, μια φυλακή, ένα σύμβολο της απόλυτης εξουσίας. Η πτώση της δεν είχε τόσο μεγάλη στρατιωτική σημασία όσο πολιτική και ηθική. Ήταν η στιγμή που οι υπήκοοι αποφάσισαν να γίνουν πολίτες. Εκείνη τη μέρα, εκτός από τα τείχη της Βαστήλης που έπεσαν, ράγησε και μια αντίληψη αιώνων, σύμφωνα με την οποία λίγοι γεννιούνται για να κυβερνούν και οι πολλοί για να υπηρετούν. Από τα ερείπια της Βαστήλης γεννήθηκαν λέξεις που ακόμα και σήμερα καθορίζουν τις δημοκρατίες του κόσμου. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Έννοιες που δεν ήταν ούτε εύκολες, μήτε και αυτονόητες. Κατακτήθηκαν με θυσίες, με αίμα, με λάθη, με υπερβολές, αλλά και με την ακατανίκητη επιθυμία του ανθρώπου να ορίζει τη μοίρα του. Και προφανώς η Γαλλική Επανάσταση είναι ένα γεγονός που δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, είναι σημείο αναφοράς για λαούς που αναζητούσαν δικαιοσύνη, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Επηρέασε συντάγματα, ενέπνευσε επαναστάσεις, διαμόρφωσε θεσμούς και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το κράτος και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κάθε δημοκρατική κοινωνία, άμεσα ή έμεσα, κουβαλά ακόμη κάτι από εκείνο το μπαλμό του Παρισιού. Κι όμως δύο αιώνες αργότερα το ερώτημα παραμένει ζωντανό. Πόσο πιστοί είμαστε στις αξίες που γεννήθηκαν τότε? Μήπως οι σύγχρονες βαστήλες δεν είχαν πέτρινα τείχη, αλλά χτίζονται από ανισότητες, φόβο, παραπληροφόρηση και αποκλεισμούς? Η ιστορία δεν ζητά να τη θυμόμαστε μόνο με παρελάσεις και επαιτίους. Απαιτεί να τη δικαιώνουμε καθημερινά. Αργύρη.

Σε κύριε, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό που σκαρφαλώνει και ο Υδράργυρος. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παρ' όλα αυτά, κάθε νέα εξαγγελία, κάθε κορδέλα που κόβεται και κάθε έργο που παραδίδεται γεννά ξανά τα γνωστά σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Κυκλοφορούν μάλιστα και σχετικά σενάρια με ημερομηνίες. Τα εγγένεια του νέου κόμβου στον Σκαραμαγκά που φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει τον Κυφισό προσθέθηκαν αμέσως στη σχετική συζήτηση. Για πολλούς πρόκειται για μια φυσιολογική εξέλιξη ενός μεγάλου έργου. Για άλλους αποτελεί ακόμα ένα κομμάτι του παζλ με εκλογικό άρωμα. Η αλήθεια βρίσκεται συνήθως κάπου στη μέση και κυρίως στις δημοσκοπήσεις που θα φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά το καλοκαίρι. Το ίδιο πολιτικό φίλτρο χρησιμοποιείται και στην υπόθεση των συλλήψεων για την Μαρφινή. Η κυβέρνηση επιλέγει να αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας, υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της πολιτικής ταυτότητάς της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εξελίξεις σημαντικό βήμα για την απόδοση δικαιοσύνης και υπογράμμισε ότι απέναντι στη βία απαιτείται εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το ενδιαφέρον ωστόσο βρίσκεται στο γεγονός ότι ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κρατούν χαμηλούς τόνους, επισημένοντας πως η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Οι συλλήψεις αποτελούν ενδεχομένως την αρχή μιας δικαστικής διαδικασίας και η απόδειξη των κατηγοριών παραμένει ευθύνη των δικαστικών αρχών. Την ίδια στιγμή η κυβερνητική στρατηγική δείχνει να επιστρέφει στα ζητήματα ασφάλειας σε έναν χώρο όπου η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της. Η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα αναζωπυρώνεται, ενώ οι δημόσιες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών επιχειρούν να συνδέσουν την περίοδο διακυβέρνησής του με τις επιλογές που κατά την κυβέρνηση επέδειξαν ανοχή απέναντι στην ανομία. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά τον επόμενο πολιτικό βηματισμό του. Η νέα ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η διαδικασία εκλογής προέδρου και οι ισορροπίες ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη συνθέτουν ένα ισοκομματικό σκηνικό που θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει παρόν, η κυρία Δούρου επίσης, ο Νίκος Παπάς διατηρεί ενεργό ρόλο και η συζήτηση για την επόμενη μέρα μόλις ξεκίνησε. Στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί μεγαλύτερη ηρεμία. Τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη μοιάζουν περισσότερο με πολιτικά κουτσομπολιά του καλοκαιριού παρά με πραγματικές εξελίξεις. Όσο οι δημοσκοπήσεις λένε αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις δράσεις του κόμματος διατηρούν το ΠΑΣΟΚ σε διψήφια ποσοστά, οι εσωτερικές συζητήσεις δύσκολα θα μετατραπούν σε ανοιχτή αμφισβήτηση. Και από ό,τι βλέπω οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται πλέον σε αναμέτρηση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, με τα δύο κόμματα να διεκδικούν τον κεντρικό ρόλο εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις καταγγελίες Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες του 19 και επεκτάθηκε στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο τα μαχητικά F-15 και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις διατηρεί προβάδισμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Στη διαφθορά και το κοινωνικό κράτος η Ελλάς του κ. Τσίπρα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις ενώ ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά όσων δεν εμπιστεύονται κανένα κόμμα.
Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και του Αλέξη Τσίπρα ενισχύουν το κλίμα πόλωσης και μεταφέρουν τη σύγκρουση σε όλα τα πεδία της πολιτικής επικαιρότητας. Η σύγκριση των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και Τσίπρα κυριαρχεί πλέον στον δημόσιο διάλογο, αφήνοντας περιορισμένο χώρο στα υπόλοιπα κόμματα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι η έντονη πόλωση ενισχύει τους δύο βασικούς αντιπάλους και πιέζει κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δυσκολεύεται να διατηρήσει διακριτό πολιτικό στίγμα. Και κάπου εκεί γεννιέται και το σενάριο για εκλογές το Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτώβρη. Οι φήμες έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα δελτία ειδήσεων και σχεδόν πάντα συνοδεύονται από ένα φίλο που ισχυρίζεται, κομπάζει ότι ξέρει τα πράγματα από μέσα. Συνήθως, όταν φτάνει η ώρα της κάλπισης, αποδεικνύεται ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει τόσο νωρίς. Στο πεδίο της δημόσιας τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Η φράση του ότι η αστυνομία συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν σκοτώνει παιδιά, απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και υπενθύμησε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την πρώτη υποχρέωση κάθε οργανωμένης πολιτείας. Η διερεύνηση της υπόθεσης περνά πλέον στα δικαστήρια. Ακούστηκε βεβαίως και η τοποθέτηση του Δημάρχου του Άργους, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τοποθετήθηκε υπέρ των αστυνομικών, τους οποίους χαρακτήρισε οικογενειάρχης. Κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή στο εξωτερικό, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλή την ανησυχία. Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούζ, αυτό το ναυτιλιακό διάβλο του πετρελαίου, υπενθυμίζει πόσο έθραυστη παραμένει η διεθνής ισορροπία. Και κάθε επεισόδιο επηρεάζει τις αγορές, την ενέργεια και τελικά την καθημερινότητα όλων μας, ακόμα κι αν απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα. Ήδη το πετρέλαιο πήρε 5-6% χθες σε ό,τι αφορά την τιμή του. Είναι απότοκο αυτής της κατάστασης και δεν χρειάζεται κανένας να μάθει να διαβάσει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αρκεί να δει τις τιμές του πετρελαίου και θα καταλάβει το πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή εκείνη, την οποία, όπως έχω πει, για δεκαετίες τώρα την έχουν κάνει αμοχάλικο. Και επειδή βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, υπάρχει και μια παράμετρος που καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Τα μπάνια του λαού, σύμφωνα με την περιβόητη φράση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί θα κρυθούν πολλά, έστω και αν το παλιό πολιτικό σύνθημα ακούγεται σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, τα μπάνια προποθέτουν χρόνο και χρήματα. Η ακρίβεια έχει μετατρέψει τις διακοπές σε δύσκολη άσκηση για πολλές οικογένειες και αρκετοί θα αρκεστούν σε κοντινές αποδράσεις ή σε λίγες ώρες σε μια παραλία. Ίσως λοιπόν το πιο αξιόπιστο πολιτικό βαρόμετρο του φετινού καλοκαιριού να μην είναι οι κάλπες ούτε τα γκάλωπ. Ίσως να είναι το πόσοι τελικά θα καταφέρουν να ανοίξουν μια ομπρέλα δίπλα στη θάλασσα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ανάληψη διακοποδανίου. Για να θυμόμαστε και το παρελθόν μας για τον καφέ και την ξαπλώστα. Αργύρι.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Παχρέιν. Ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Επεσήμανε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔ. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου και το πάρτο αλλιώς είναι εδώ. Από τη συχνότητα της ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνου και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθοδόρου. Ακούσαμε το εμβληματικό τραγούδι σκουλ των Supertramp. Είχα μια κουβέντα χθες με τον γιο μου, τον Όρεστ, περί μουσικής. Και του ανέφερα ότι τις δεκαετίες εκείνες, 70, 80, γράφονταν πραγματική εμπνευσμένη μουσική με εξαιρετικούς στίχους κτλ. Όταν άκουσα ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1974, του φάνηκε κάτι σαν το μεσαίωνα, τόσο μακρινή του φάνηκε αυτή η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως η μουσική εξελίσσεται, συνεχίζεται, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα εμείς να την παρακολουθήσουμε στις σημερινές της εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι τότε γραφόταν, έτσι νομίζω εγώ, πραγματικές μουσικές με στίχους, με φωνές και οτιδήποτε. Μιας και αναφέραμε όμως το σκουλ, το εμβληματικό όπως είπα τραγούδι του τον Supertramp, Βαγγέλη, είναι μια σκληρή κριτική ματιά στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δια των στίχων κατηγορείται ότι καταστέλει την ατομικότητα, τη δημιουργικότητα και την ελευθερία των παιδιών.

0: Και το σχολείο παρουσιάζεται σαν ένας μηχανισμός που δεν σκοπεύει στην πραγματική γνώση, αλλά στην τυφλή υπακοή και στην προετοιμασία των μαθητών να γίνουν γρανάζια της κοινωνίας. Οι στίχοι περιγράφουν πως οι δάσκαλοι και γενικότερα οι μεγαλύτεροι επιβάλλουν κανόνες. Κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, σκοτώνοντας την παιδική περιέργεια, τη φαντασία και τη μοναδικότητα. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει και σήμερα αυτούς τους προβληματισμούς για το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν λέω για τα άλλα, διότι δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί, ακόμα ως μαθητή, τότε ως μαθητές και σήμερα ως γονείς, τι στο καλό συμβαίνει με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Λοιπόν, αυτά περί μουσικής. Έριξε μια ματιά χθες να δω τι γίνεται με τους πολέμους. Έχουμε αρκετούς πολέμους, οι δύο γνωστοί, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και στο μακρινό Σουδάν, όπου πια δεν καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης η σφαγή που γίνεται εκεί και η επιστημιστική κρίση. Καταρχάς στη Μέση Ανατολή, η οποία διολυσταίνει σε τροχιά ανεξέλεγκτης περιφερειακής σύγκρουσης. Ακούσαμε από τους τίτλους των ειδήσεων ότι το πετρέλαιο Brent ακουμπάει πια ξανά τα 85 δολάρια. Η πρόσφατη ανακοχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρευσε πλήρως. Τη νύχτα είχαμε άγρια χτυπήματα, μετατρέποντας τον ναυτιλιακό διάβλο του Ορμούζ σε πεδίο σφοδρών πολεμικών επιχειρήσεων. Η τελευταία κρίση φαίνεται ότι πυροδοτήθηκε από ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, γεγονός που όθησε την Ουάσιγκτον να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας και να εξαπολύσει μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Έτσι παρουσιάζεται. Ποιος ήρξα το χειρόν αδίκων αυτή τη φορά, κανένας δεν ξέρει. Δεν νομίζω ότι έχει και σημασία. Απλώς δεν ήταν έτοιμες οι δύο πλευρές να προχωρήσουν, να περάσουν σε μια συμφωνία ειρήνευσης. Η αμερικανική διοίκηση βομβαρδίζει κάθε νύχτα στρατιωτικούς στόχους και υποδομές ραντάρ στις νότιες ακτές του Ιράν, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης. Το Ιράν από την πλευρά του απαντά με καταιγισμό πυράβλων και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν και Ιορδανία, και βέβαια ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της ναυσιπλοείας. Η ανάληψη της εξουσίας από τον σκληροπυρηνικό Χαμενεΐ μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας ενισχύει τη θέση των φρουρών της Επανάστασης. Είναι το άλλο στρατιωτικό σώμα, δεν είναι ακριβώς και μόνο στρατιωτικό σώμα, αλλά είναι μια κατάσταση μέσα στο Ιράν για τη συνέχιση των εχθροπραξιών και διακοπή κάθε διπλωματικού διάβλου. Και διάβασα αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι γνωρίζουν το ότι συμβαίνει στην περιοχή και οι εκτιμήσεις τους είναι ότι η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς με εκατέρωθεν πλήγματα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής. Παράλληλα, ο μερικός αποκλεισμός των ασθενών απειλεί να προκαλέσει παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ λόγω της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου, αυξάνοντας τη διεθνή πίεση για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι παραμένει και ο κίνδυνος της πυρηνικής απειλής, καθώς η Τεχεράνη ενδέχεται ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την αναδόμηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων ως έσχατο μοχλό πίεσης για να αποσπάσει μια ευνοϊκότερη συμφωνία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται εξαιρετικά κρίσιμο, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την οικονομική και στρατιωτική εξάντληση του Ιράν και την Τεχεράνη από την πλευρά της να επιχείρει να αποδείξει ότι το κόστος για τη Δύση θα είναι δυσβάσταχτο. Ανάλογη βέβαια είναι η κατάσταση και στην Ουκρανία. Η σύγκρουση εξελίσσεται σε έναν εξαιρετικά σύνθετο πόλεμο φθοράς, όπου τα στρατηγικά πλέον εκτήματα της Ρωσίας ισορροπούν οριακά με τις ασύμμετρες επιχειρησιακές δυνατότητες του Κιέβου. Από τη μία πλευρά η Μόσχα διατηρεί την επιθετική πρωτοβουλία στο χερσαίο μέτωπο του Ντονμπάς, αξιοποιώντας το συντριπτικό πληθυσμιακό της πλεονέκτημα και την ανθεκτικότητα της πολεμικής της οικονομίας, η οποία συνεχίζει να παράγει πυρομαχικά με ρυθμούς που συχνά υπερβαίνουν τις δυτικές παραδόσεις. Η ρωσική στρατηγική ποντάρει στη σταδιακή εξάντληση των ουκρανικών αμυντικών γραμμών και στην κόπωση της διεθνούς κοινότητας, επιδιώκοντας έναν μακροχρόνιο στραγγαλισμό που θα αναγκάσει το Κίεβο σε εδαφικές υποχωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία απαντά μεταφέροντας το κόστος του πολέμου βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας μέσω εκτεταμένων επιθέσεων με drones. Οι ουκρανικές δυνάμεις καταφέρνουν ακόμα και πρόσφατα να πλήξουν ρωσικά δεξαμενόπλια και υποδομές καυσίμων στην Αζοφική θάλασσα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις γραμμές ανεφοδιασμού του Κρεμλίνου. Αυτή η στρατηγική των ασύμμετρων πληγμάτων σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία για την εγχώρια παραγωγή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, τα αμερικανικά συστήματα δηλαδή, αποτελεί το βασικό αντίβαρο του Κιέβου απέναντι στη ρωσική υπεροπλία. Ωστόσο, οι προκλήσεις για την Ουκρανία παραμένουν δραματικές, καθώς η οξία έλλειψη προσωπικού, η κόπωση των στρατευμάτων και η απόλυτη εξάρτηση από την κειμενόμενη δυτική βοήθεια δημιουργούν συνθήκες έντονης αβεβαιότητας. Έτσι, με τις καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές να πιέζουν την ουκρανική κοινωνία και το κόστος ανοικοδόμησης να εκτοξεύεται, δεν ξέρω, κάπου 700 δισεκατομμύρια λέει είναι το κόστος, ο χρόνος λειτουργεί πιεστικά. Η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται από μια έθραυστη ισορροπία. Η Ρωσία αδυνατεί να πετύχει μια καθοριστική τελειωτική νίκη λόγω του τεράστιου κόστους σε έμψυχο δυναμικό, αν και ο Πούτιν χθες από ό,τι είδα το άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να ενταθεί, να κλιμακωθεί δηλαδή η πίεση με ευρύτερες στρατιωτικές επιθέσεις, ενώ η Ουκρανία δίνει η μάχη επιβίωσης προσπαθώντας να προκαλέσει αρκετή οικονομική φθορά στη Μόσχα ώστε να την αναγκάσει να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις υπό ισότιμους όρους. Αυτό δεν φαίνεται πιθανό, καθώς το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να υποχωρήσει από εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και πάντως το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η σύγκρουση θα οδηγηθεί σε ένα προσωρινό πάγωμα των εχθροπαξιών ή σε μια νέα ακόμα πιο βίαιη κλιμάκωση. Θα το δούμε. Κανένας δεν είναι μάντης, οι όποιες εκτιμήσεις απλώς λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της στιγμής, όμως υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν φαίνονται, δεν ακούγονται και δεν είναι γνωστά. Αργύρη.
1: Ερτ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και να κλείσουμε με 2-3 ειδήσεις που αφορούν τα Γιάννα. Η πρώτη έχει να κάνει με τα νερά του τάφρου της Λαψίστας. Εκεί πια έχουμε μετρήσεις που λένε ότι είναι ακατάλληλα. Και πλέον σε νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται η υπόθεση αυτή και το ΕΒ, ο τοπικός οργανισμός εγγύων βελτιώσεων δηλαδή, προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για ρύπανση του περιβάλλοντος, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή αγροτών και καλλιεργητών του κάμπου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που απειλεί τόσο την αγροτική παραγωγή όσο βέβαια και την δημόσια υγεία. Λοιπόν, όπως ελέγχθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, τα πρώτα σπίτια και επιχειρήσεις των Ιωαννίνων αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο τον προσεχή Οκτώβρη, πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, καθώς η εταιρεία προχωρά στην ενεργοποίηση των πρώτων τμήματων του δικτύου. Το έργο συνολικού μήκους 123 χιλιόμετρων και με χρηματοδότηση κατά 66% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βρίσκεται περίπου στο 1/3 της υλοποίησής του και αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία. Μόλις δοθεί η απαιτούμενη άδεια θα τροφοδοτηθούν μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Τοδόνη, η Πίνδος, ο Νητσιάκος κτλ. Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στελέχη της εταιρείας υποστήριξαν ότι το έργο αποτελεί σημαντική ενεργειακή υποδομή για την Ήπειρο και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της εθαλομίχλης. Οι δε κακοτεχνίες αποδόθηκαν κυρίως στην ελλειπή χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδόμων, με την εταιρεία να δεσμεύεται για αυστηρότερη επίβλεψη και πλήρη ασφαλτόστρωση των βασικών δρόμων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της άσκησε έντονη κριτική για την αναστάτωση που προκαλούν τα συνεχή εργοτάξια, ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των δρόμων, μεγαλύτερη εποπτή από το Δήμο και τη δημιουργία ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος, ώστε να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα υπόγεια δίκτυα και να αποφεύγονται αντίστοιχες βλάβες στο μέλλον. Ο Δήμαρχος Μπέγκας χαρακτήρισε το φυσικό αέριο φθηνότερη και περιβαλλοντικά ευνοϊκότερη ενεργειακή επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η προσωρινή ταλαιπωρία θα αφήσει πίσω της μια υποδομή με μακροχρόνιο όφελος για την πόλη. Στην ίδια συνεδρίαση ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και σε ένα άλλο ζήτημα, κάνοντας λόγο για την πλήρη απουσία κρατικής χρηματοδότησης για τα αντιπλημμυρικά έργα των Ιωαννίνων. Ανέφερε ότι μετά τη θεομηνία, την κακοκαιρία του Αυγούστου του 24, η οποία οδήγησε στην κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δημοτική Αρχή κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση 11 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας, τα οποία ξαναυπέβαλε το Δεκέμβριο του 25. Παρά τις επαφές με την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, μέχρι σήμερα, όπως είπε, δεν έχει εγκριθεί καμία χρηματοδότηση. Από τότε μέχρι σήμερα στα Γιάννα δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ, ήταν η χαρακτηριστική φράση του κ. Μπέγκα, ζητώντας άμεση ανταπόκριση της πολιτείας, ώστε να προχωρήσουν παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών απέναντι στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ως εδώ είπαμε ότι είχαμε να πούμε και πλέον μένει μόνο η καλημέρα. Καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταντήμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, εκφωνή ο Χρήστος Μοζάλης, τον Νίκο Αργύρης Κλιμαντήρης. Μήνυση για ρύπανση του περιβάλλοντος κατέθεσε ο ΤΟΕΒ Κρυάς Λαψίστας, ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελεούσα με τη συμμετοχή αγροτών και καλλιεργητών του κάμπου που παρουσιάστηκαν τα τελευταία στοιχεία για την ποιότητα του νερού άρδευσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, οι μετρήσεις δείχνουν σταθερή επιδείνωση της μικροβιολογικής επιβάρυνσης μέσα στο 2026. Οι υπερβάσεις καταγράφηκαν 41 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο τον Φεβρουάριο, 34 τον Μάρτιο, 13 φορές τον Απρίλιο, 40 φορές τον Μάιο και 240 φορές τον Ιούνιο. Ενώ στις τελευταίες αναλύσεις του Ιουλίου το μικροβιακό φόρτο έφτασε σε τιμές περίπου 4.500 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτόμενο όριο σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΤΟΕΒ. Από την πλευρά της, η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τη ΔΕΗ Ιωαννίνων, γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στα σημεία όπου εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες υπερβάσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης του νερού. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ηπείρου έγινε με τη θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος Ήπειρος επί των τευχών διακήρυξης του έργου. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ καλύπτει την περίοδο 2026-2029 και περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, δράσεις προβολής σε αγορές του εξωτερικού, αναβάθμιση της επίσημης τουριστικής πύλης, παραγωγής εντύπου και άλλα. Η δημιουργία παιδικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πολύ και στην προοπτική είδηση καλλιτεχνικού σχολείου στα Γιάννα συζήτησαν οι πρίτανοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρα Μπατιστάτου και ο υφυπουργός παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Ο παιδικός σταθμός προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ η ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ήπειρο και στη συνεργασία της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προχωράει η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ήπειρος έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί του σχεδίου σύμβασης του έργου προϋπολογισμού 584.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση του κτηριακού κέλυφους, εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας, του φωτισμού, καθώς και θέρμανσης και αερισμού. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 623.000 ευρώ. Αποφάσεις εδώ στον επόμενο ημερών αναμένονται για τη μετακατάσταση του 5ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, καθώς το Ριζάριο Ίδρυμα σχεδιάζει την πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου της Λιμνοπούλας, όπου στεγάζεται σήμερα το σχολείο. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη Δημοτική Σύμβουλο Έλληνα Ακονίδου να μεταφέρει την ανησυχία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη προμήθειας ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταγωγών για τις λιμενικές υπηρεσίες επισημαίνει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας με αφορμή πρόσφατη μεταγωγή δύο σύρων από τον κεντρικό λιμενταρχείο Ιγουμενίτσας προς το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης διαβατών. Σύμφωνα με την Ένωση, οι μεταγωγές πραγματοποιούνται με τα κοινά υπηρεσιακά οχήματα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας για το προσωπικό και τους μεταγόμενους. Ζητά επίσης την άμεση προμήθεια ειδικών οχημάτων, την καταγραφή των αναγκών των λιμενικών αρχών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επισημένοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια των στελεχών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκια του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές Ηπείρου, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Για τις επόμενες δύο ώρες, ψέματα λέω, μέχρι τις 11, λιγότερο από δύο ώρες, στο μικρόφωνο θα είναι ο Χρήστος Ανεμοζάλης και στη ρύθμιση του ήχου ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταδήμα. Θα είμαστε μαζί σας με όλη την επικαιρότητα, όλη τη δισογραφία όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα, με το διεθνές αλλά και τα κεντρικής πολιτικής σκηνής. Όμως επίκεντρο της εκπομπής παραμένει η περιφέρεια της Ηπείρου. Λίγο μετά τις 9.30 θα συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, καθώς έχουμε να δούμε πάρα πολλά ζητήματα που ανέκυψαν θετικά για την Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Βεβαίως ξεχωρίζει η νέα είσοδος της πόλης ευρωπαϊκού επίπεδου, η επωνομαζόμενη παράκαμψη της Νικόπολης που δόθηκε στην κυκλοφορία.

Για συγχαίρι να ξεκινήσουμε να δούμε τα της διεθνής επικαιρότητας. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν απαντά με επιθέσεις κατά πλήρων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιοπλοείας, ενώ πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμού. Η διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ.

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για την παρέλαση της Βαστήλης, ελληνικά ραφάλ στον γαλλικό ουρανό, κυρίες και κύριοι. Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή του στη σύνοδο της Συμμαχίας, την επωνομαζόμενη Συμμαχίας των Προθήμων. Στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα, 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν τα δύο μαχητικά ραφάλ της 302ης πτέρυγας μάχης, τα οποία αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα ηλίσια παιδεία, συμβολίζοντας έτσι, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον τρόπο τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Τώρα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθήμων, το Κίεβο αναμένεται να αγοράσει 16 μαχητικά Ραφάλ και αντιεροπορικές συστοιχίες. Το Κίεβο έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων και η πολυεθνική δύναμη θα κάνει ασκήσεις στις γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες.

Στην Κίνα, κυρίες και κύριοι, πάνω από 260.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω του τυφώνα Μπάβη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην επαρχία Λαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Μπάβη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες αλλά και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

σε πορτοκαλί συναγερμό, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στο κίτρινο, στην υψηλή ζώνη δηλαδή εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουμε μπει στην 7η εβδομάδα του καλοκαιριού. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 14 Ιουλίου. Σαν και αναχωρούν οι αδιούχοι του Ιουλίου και υπάρχει από σήμερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Κορυφώνεται λοιπόν σταδιακά η έξοδος των εκδρομένων προς τα ελληνικά νησιά, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της κίνησης στα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, που προχώρησε σχετικές δηλώσεις, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας.

στο πλαίσιο της κήρυξης στάσης εργασίας που προκάλεσε η ΑΔΔ, έχουμε την πανελλαδική στάση και πορεία στη Βουλή σήμερα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε πανελλαδική κινητοποίηση λοιπόν προχωρά σήμερα 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔ εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που σύμφωνα με την συνομοσποδία προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική απόφαση λήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ κατά τη συνεδρίασή της τις προηγούμενες ημέρες.

απολογούνται σήμερα, κυρίες και κύριοι, 2-42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Την ίδια ώρα, ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. 2-42χρονοι οδηγήθηκαν σήμερα στον ακριτή για να απολογηθούν σχετικά με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάη του 2010, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Παράλληλα, μια 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου και οδηγείται ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για την διαδικασία έκδοσή της στην Ελλάδα, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή στον ίδιο φωνικό εμπρισμό. Η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων προέκυψε μετά την επανεξέταση φωτογραφικού υλικού αλλά και μαρτυρικών καταθέσεων, όπου οι αρχές εντόπισαν ομοιότητες σε ρουχισμό, σακίδια και σωματότυπα με φωτογραφίες από παλαιότερες δικογραφίες. Η εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 είχε προκαλέσει τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια εγκύου, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλοιό της τράπεζας.

Η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης για την υπόθεση της Μαρφίν έχει κινήσει διαδικασίες, όπως σας ανέφερα, για την εκδοσή της από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί η ίδια να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη, η οποία είναι μητέρα 2 παιδιών, διέμενε μόνιμα στο Μπράιντον της

Βρετανίας, αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, πήρε εισιτήριο έτσι ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά την σχετική ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπολ, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου και εργάζεται.

Ο εκφοβισμός στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι ένας έντιμος, με πιάνουν τα γέλια, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Ethnews.

Έδωσε λοιπόν την παρέμβασή του ο κύριος Γεργιάτης, αφού συνεχάρει την ελληνική αστυνομία και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για την επιτυχία των συλλήψεων σχετικά με τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι συλληφθέντες παραμένουν αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Φορικά, κυρίες και κύριοι, με τις συλλήψεις που σχετίζονται με την υπόθεση της Μαρφίν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν είχε έρθει στο Θεσπρωτικό πριν από 1,5 μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Θεσπρωτικού για την τιμητική εκδήλωση για τον Χρήστο Μάτη, όπου υπήρξε ονοματοδοσία του δρόμου, ο Χρήστος Μάτης είχε πέσει από τις σφαίρες 17 Νοέμβρη σε τράπεζα. Στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είχε ακουστεί μια φωνή από το κοινό ότι, κύριε Υπουργέ, το επόμενο στοίχημά σας είναι να συλληφθούν οι δράστες της εγκληματικής ενέργειας της Μαρφίν. Και τότε ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε πει, πράγματι αυτό θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αστυνομία και για μένα προσωπικά. Όπερ και Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, μετά από 1 μήνα περίπου.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την προγραμματισμένη μας συνέντευξη.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
4: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στόρμους και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε ευχάριστα νέα, καθώς στην περιοχή της Πρέβεζας ιστορική ημέρα για την Περιφερειακή Ενότητα, καθώς ένα όνειρο δεκαετιών της κοινωνίας είναι πλέον πραγματικότητα. Πρόκειται λοιπόν για τη νέα είσοδο της πόλης μέσω παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, η οποία δόθηκε προς χρήση στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής. Ένα έργο λοιπόν που ενισχύει την οδική ασφάλεια και δίνει νέα πολιτιστική διάσταση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πλέον ενοποιείται ο αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης και ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη στα μνημεία της UNESCO. Στο σημείο αυτό θα καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, τον κύριο Στράτο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ναμουζάλη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα...
1: Εδώ...
0: Δεν παραλείπετε σε κάθε ευκαιρία σας να προβάλλετε και να διαφημίζετε την Πρέβεζα, κύριε Ιωάννου.
1: Μα δεν λέω κάτι ψέματα, είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Ειδικά αυτή την εποχή, με πανέμορφες θάλασσες, φυσικά τοπία, καλή γαστρονομία, ωραίοτατα φαγητά, τα πάντα όλα μπορεί να βρείτε εδώ πέρα.
0: Θα μας τα πείτε αυτά, Πάμε όμως στο main menu, στο κυρίως menu. Δεν θέλω να πάμε στα επιδόρπια, πάμε στο main menu, κύριε Ιωάννου. Λοιπόν, προλόγησα το ζήτημα, παράκαψη Νικόπολης, έργο ορόσημο, αλλάζει τις συγκοινωνίες στην Πρέβεζα μέσω μιας κάθετης οδού, ενώνονται δύο εθνικές οδού. Από τη μία η Πρέβεζα Ιωαννίνων, από την άλλη η Πρέβεζα Ιγουμενίτσας. Αποσυμφορείται οι οδικές συγκοινωνίες εντός του αστικού ιστού. Υπάρχει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Έτσι και παράλληλα ο μεγάλος στόχος που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση

0: πλευρές. Με αποτέλεσμα να, για να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι ιδιοκτησίες, οι παρακείμενες ιδιοκτησίες, και γιατί είναι χλειστός αυτός ο αυτοκινητόδρομος για την είσοδο της πόλης Πρέβεζας. Και έτσι πλέον η Πρέβεζα έχει μια είσοδο που της αξίζει, μια είσοδο η οποία θα μειώσει στο ελάχιστο τα ατυχήματα, θα αυξήσει την ταχύτητα προσέγγισης προς την πόλη, το χρόνο, συγγνώμη, προσέγγισης προς την πόλη, και αυτό θα δώσει έναν άλλον αέρα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, οι χυσμοί, δημοτικές, μάλλον τοπικές κοινότητες, ενότητες που ήταν στις παρυφές της πόλης Πρέβεζας, όπως είναι ο Μύτικας, το Κανάλι, ο Αρχάγγελος κτλ., αυτά όλα θα έρθουν πολύ πιο κοντά σε χρόνο και ουσιαστικά θα γίνουν προάστια της πόλης της Πρέβεζας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μεταφορές και για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή μας και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί πραγματικά ήταν ένα έργο το οποίο το παλέψαμε. Ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Κατσιμάνης, ήταν κατά πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά έδωσε ψυχή και σώμα γι' αυτό. Και καταφέραμε και επιτέλους τελείωσε. Είχε πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί περνάει και από έναν αρχαιολογικό χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που υπάρχει. Πολλές ανασκαφές. Το αρχαιολογικό πράξη της Νικόπολης είναι ένας χώρος γεμάτος μνημεία. Όπου και να σκάψεις, θα βρεις μνημεία. Με αποτέλεσμα, είχε πολλά θέματα. Παρ' όλα αυτά, ξεπεραστήκαν όλα αυτά και τέλος καλό, όλα καλά. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα, αλλά είναι ότι αφού έγινε αυτή η καινούργια είδηση της πόλης Πρέβεζας, πλέον ο εθνικός δρόμος, ο οποίος διέσχιζε το αρχαιολογικό της πάρκο της αρχαίας Νικόπολης, πλέον δεν χρειάζεται. Και έτσι αυτός θα ταπεινωθεί, δηλαδή ουσιαστικά θα σταματήσει να υπάρχει σαν εθνικός δρόμος. Μπορεί να γίνει ένας δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετεί μόνο το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, θα αποκτηλωθεί η άσφαλτός της, όλα αυτά, και τις τοπικές κοινότητες εκεί μεταξύ τους, για να πηγαίνουν στις ιδιοκτησίες τους. Και έτσι πλέον αυτό το αρχαιολογικό πάρκο θα μείνει ένα πάρκο που δεν θα περνάει ένα εθνικό δίκτυο μέσα από αυτό, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχει πολλές σοβαρές πιθανότητες να ενταχθεί στα μνημεία της UNESCO. Γιατί ήδη το Υπουργείο και η κυρία Μενδώνη, θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, έχει πάρει πάνω της το θέμα. Προετοιμάζουν το φάκελο, το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει το φάκελο για να ενταχθεί το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης στο μνημείο της UNESCO.
1: Από πότε θα σταματήσει η κίνηση εντός του αρχαιολογικού πάρκου, κύριε Ιωάννου?
0: Αυτό είναι κάτι
1: θα τοποθετηθούν κάποιες μπάρες?
0: Θα γίνει μια διευθέτηση της κυκλοφορίας. Αυτό θα το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, να περάσει το καλοκαίρι, και θα το δούμε στο επόμενο διάστημα αυτό. Γιατί είναι μέσα και στους όρους που πρέπει, που μας είχε δώσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μας είχε δώσει την έγκριση για να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Ένας από τους όρους είναι και αυτός, και είναι και το ζητούμενο, και το έργο έγινε γι' αυτό το λόγο.
1: Και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε καμιά περιοχή δεν υπάρχει το γεγονός να μέσα η κίνηση από κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό συνέβαινε, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στην αρχαία Νικόπολη.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: κύριε Ιωάννη.
0: Είναι λάθη του παρελθόντος και προβλήματα του παρελθόντος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα τα λύσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια με προσπάθειες. Η ουσία είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Οι πολίτες της Πρέβεζας πραγματικά το αγκαλιάσανε, το αγαπήσανε, το θέλανε, και πλέον είναι κάτι το πολύ όμορφο που έχει γίνει.
1: That's the good news, κύριε Ιωάννου. Έχουμε όμως και bad news, και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία του έργου. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ωστόσο, η παράδοσή του σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Βάζω ένα ερωτηματικό. Αντίθετα, κύριε Ιωάννου, νομίζω ότι γεννάται ένας σοβαρός προβληματισμός, γιατί όλο το κυκλοφοριακό φόρτο του νομού μεταφέρεται πλέον στον παραλιακό άξονα. Πλέον όλα τα οχήματα οδηγούνται επί της εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Έναν δρόμο που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατασκευάστηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν οι ανάγκες της περιοχής ήταν εντελώς διαφορετικές.
0: Συμφωνώ. Αυτό δεν είναι άσχημο νέο. Αυτό είναι ένα νέο, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Το έχουμε σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσει με τους κυκλικούς κόμβους που έχουμε κάνει για να περιορίσουμε τα αδικήματα και να

0: αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Άλλωστε, αν δείτε τα στοιχεία του 2025 με σε σύγκριση με το 2024, μιλάμε για μια πτώση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
1: Κύριε Ιωάννου, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά νομίζω θα σας βοηθήσω, έτσι, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, καθώς σήμερα το συγκεκριμένο άξονα καλείται να εξυπηρετήσει όχι μόνο την κίνηση προς Πρέβεζα, αλλά και χιλιάδες άλλα οχήματα που κατευθύνονται καθημερινά προς τις παραλιακές περιοχές, τουριστικές επιχειρήσεις οικισμών, προς Πάργα, Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα. Και ιδιαίτερα μετά την λειτουργία του Άκτιο Αμβρακία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί την ερώτηση που μου κάνετε εσείς αυτή την βλέπω και γενικότερα. Και είναι ένα θέμα το οποίο σας λέω ότι αυτό... Ο οδικός άξονας Πρέβεζας Ηγουμενίτσας είναι ένας άξονας ο οποίος είναι ευθύνη μεν του Υπουργείου και έχουμε πιέσει το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε το επόμενο διάστημα κάποια νέα τα οποία πιθανόν να είναι προς σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την εκφώνηση της μελέτης και τη θεματοδότηση του έργου. Όμως είναι κάτι το οποίο αν δεν το ακούσουμε και δεν το δούμε δεν μπορούμε ακόμα να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και στον Υπουργό και τον κύριο Δήμα αλλά και στον Υπουργό τον κύριο Ταχιάο. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται και πρέπει να δώσουμε μια λύση. Όμως θέλω λίγο κύριε Ανεμοζάλη να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το ναι μεν αλλά δεν μου αρέσει. Εμένα προσωπικά μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να αρέσει. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι τι ωραίο είναι αυτό που έγινε.
1: Προφανώς. Δεν αμφισβητείται η αξία του έργου αυτού, κύριε Ιωάννου.
0: Θέλουν να μηδενίσουν την αξία αυτού του έργου. Αρχίζουν, ναι, φτιάξαμε κάτι, αλλά θα χαλάσει το άλλο και θα γίνει εκείνο. Η ουσία είναι ότι έγινε ένα σημαντικότατο έργο αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα.
1: Και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Έργο,
0: το οποίο
1: να είμαι ξεκάθαρος.
0: Τώρα, το άλλο είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αντιμετωπίζεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα θέματα. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα στην Πρέβεζα. Κανένας δεν είπε ποτέ ότι λύθηκαν τα προβλήματα και ότι θα λυθούν μόνο κοπανιά. Τα προβλήματα στην Πρέβεζα υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα λύνονται σταδιακά. Και μακάρι να μπορέσουμε να τα λύσουμε κάποια στιγμή όλα, αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά γίνονται προσπάθειες και στην κατεύθυνση αυτή και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
1: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικότατη είναι η συμβολή της περιφέρειας Ηπείρου με τους κυκλικούς κόμβους επί του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, μεγάλη βοήθεια προσφέρει ο κυκλικός κόμβος του μονολιθίου που πλέον εισερχόμαστε με ασφάλεια εντός της παραλίας και άλλων κυκλικών κόμβων αλλά και αυτών που σχεδιάζεται και πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω οι κόμβοι αυτοί θα κουμπώσουν με την ριζική ανανέωση που χρειάζεται ο παραλιακός άξονας κύριε Ιωάννου.
0: Εννοείται. Εννοείται και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και είπαμε, δεν υπάρχει κάτι που κάποιος να έχει αντίρρηση σε αυτό. Ο παραλιακός άξονας θέλει αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι το τμήμα στο κανάλι, στη Φραξίλα, όπως λέμε, στον κόμβο Φραξίλα, θα πρέπει να είναι τετράγωνος από την Πρέβεζα. Και από εκεί και πέρα, με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, γιατί έχουμε κάνει κάποιες προμελέτες, θα είναι τριίχνος. Έτσι θα απελευθερώσει αυτή. Και ένα δεύτερο άλλο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει τα φορτηγά, γιατί δεν έχει σχεδιαστεί αυτός ο δρόμος για να δέχεται φορτηγά. Τα φορτηγά έπρεπε να πηγαίνουν από την Ιωνία εδώ για να πάνε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, τα οποία έρχονται από την Πάτρα, Αθήνα κτλ. Θα έπρεπε τα φορτηγά έχουν σχεδιαστεί να πηγαίνουν από τον Ιωνία οδό και μετά στην Εγνατία οδό και να κατεβαίνουν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Τώρα επειδή βρήκανε το άκτιο Αμβρακία, τον άξονα ο οποίος δόθηκε στην κυκλοφορία πριν 2 χρόνια, το βρήκαν σε μια εύκολη οδό, δεν έχει διόδια, τους έρχεται και πιο φθηνό και έρχονται από εδώ με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.
1: Έχετε λάβει τη σχετική απόφαση για τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, για την απαγόρευση των παρέων.
0: Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η απαγόρευση για αυτοκίνητα τα οποία δεν ανήκουν στην Ήπειρο και δεν κάνουν τοπικές μεταφορές, θα πρέπει να ισχύει για όλο το καλοκαίρι. Αν θέλετε την άποψή μου, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο δεν το έχει αποδεχθεί ακόμα αυτό.
1: Το προβληματικό της υπόθεσης αυτού όμως είναι ότι παρότι έχετε λάβει και υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ. Οικία, με συγχωρείτε, για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν φαίνεται να τηρείται όμως. Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο, μιας και κινήθηκα στον παραλιακό άξονα, είδα βαρέα οχήματα να κυκλοφορούν κανονικά. και την ευθύνη για την απαγόρευση αλλά και την επιβολή προστήμων έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ή τι Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πάντως.
0: Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Το καλοκαίρι να αυξημένη η κυκλοφορία, έχουν να λύσουν ένα σωρό θέματα, έχουν να δουν και αυτό. Ξέρω ότι βάζουν πρόστιμα, σταματάνε. Ξέρω ότι περισσότεροι επαγγελματίες σέβονται αυτή την απαγόρευση, μεταφορείς εννοώ, με τα φορτηγά, σέβονται την απόφαση αυτή. Κάτι τώρα που παρανομούν μπορεί και να ξεφύγουν, αλλά δεν είναι το κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, επί της παραλιακής έχουμε και τη εξέλιξη του έργου του πεδιλατοδρόμου. Πώς πάει αυτό το ζήτημα, κύριε Ιωάννου, καθώς υπάρχουν
0: προχωράει
1: και...
0: πάρα πολύ γρήγορα.
1: Deadline.
0: Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω θα είμαστε μέσα στους χρόνους. Με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ήδη τώρα σήμερα, αύριο ξεκινάνε και οι διαγραμμίσεις. Έχουμε ασφαλτοστρώσει το μεγαλύτερο τμήμα του ποδηλατόδρομου. Μας λείπει ένα μικρό κομμάτι εκεί προς το τέλος. Τώρα μένουν οι κάθετες και οριζόντιες σημάνσεις, δηλαδή οι διαγραμμίσεις και σήματα. Και πιστεύω και κάποιες γέφυρες. Πιστεύω να το ολοκληρώσουμε όλο, να τελειώσουμε και πραγματικά θα είναι και αυτό ένα έργο αξιόλογο. Θα είναι ο μοναδικός ποδηλατόδρομος στην Ελλάδα, που θα είναι 57 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομος, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα σε μήκος, εκτός σχεδίου, έξω δηλαδή από τις πόλεις. Θα μπορεί να συνδέει την Πρέβεζα με το Μύτικα, με όλους τους παραλιακούς οικισμούς, με το κανάλι, Καστροσικιά, Βράχο, Λιγιά, Αμμουδιά.
1: Το παλέψατε πολύ, είναι η αλήθεια αυτό το έργο, παρά τις φοδρές αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων της περιοχής, κύριε Ιωάννου.
0: Κοιτάξτε, αποδείχθηκε ότι οι κάτοικοι που αντιδρούσαν για αντιπολιτιστικούς λόγους. Επειδή όντως είναι ένα έργο που είναι πολύ σημαντικό, ένα έργο το οποίο έχει μια θετική άβρα και βγάζει μια θετική απήχηση προς όλους τους συμπολίτες μας, θέλανε να το μειώσουν. Η αντιπολίτευση ήθελε να το μειώσει και να δείξει ότι δεν είναι κάτι, ότι δεν γίνεται σωστά, ότι γίνεται λάθος. Εδώ υπάρχει μελετητής ο οποίος έχει δώσει τις προδιαγραφές που έχει ακολουθήσει, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές με το πώς γίνονται οι ποδηλατόδρομοι, και βλέπει τον καθένα να λέει το μακρύ και το κοντό του ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι, τα στοιχεία δεν πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς κτλ. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια κατάσταση που θέλησαν να το απαξιώσουν για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά δεν τους πέρασε γιατί το αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Όταν λέμε το αγκάλιασε με τέτοιο τρόπο που τους άφησε αυτούς όλους στο περιθώριο. Όπως γίνεται συνήθως βέβαια. Όταν κάποιος προσπαθεί να πάει ενάντια στη βούληση των συμπολιτών μας.
1: Μάλιστα, και μεταξύ των άλλων ζητούν και να επανέλθει η παραλία του Μονολιθίου στην πρώτερη κατάσταση. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, θα συμβεί ή ως έχει.
0: Έχουμε νόμους, έχουμε υπηρεσίες, έχουμε τα πάντα. Οι υπηρεσίες, και μάλιστα όχι της περιφέρειας, αλλά τις υπηρεσίες, αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί, δεν έχει συμβεί κανένα, δεν υπάρχει τίποτε, δεν χρειάζεται τίποτε να γίνει. Οπότε αυτό και από μόνο του μας αρκεί. Αν βρεθεί κάποια υπηρεσία που μας πει ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, το αλλάξουμε. Τώρα, αν κάποιος πολίτης, 5-10 πολίτες, λένε κάτι δικά τους, δικές τους θεωρίες, κοσμοθεωρίες, ειδικές τους γνώμες, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να τις ακούσουμε. Το καταλαβαίνετε. Αυτό καταλαβαίνετε. Είναι η απλή λογική.
1: Η περιβαλλοντική υποβάθμιση υπάρχει στην περιοχή του Μονολιθίου από τα έργα αυτά, κύριε Ιωάννου?
0: Όποιος περάσει μπορεί να δει, θα δει ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μα απάντησαν ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ζήτησε μετά από τα δημοσιεύματα που γίνανε, ζήτησε να γίνει έρευνα και ζήτησε, συστάθηκε μια επιτροπή, όχι
1: την αποκεντρωμένη.
0: Από την αποκεντρωμένη κτλ. Η οποία συστάθηκε την επιτροπή και βγήκε η επιτροπή και είπε ότι δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική υποβάθμιση. Εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το λέω κι εγώ βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι άλλο. Είναι μια επιτροπή ανεξάρτητη, αδέσμευτη, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Καταλάβατε. Μάλιστα.
0: Άρα, το αν 5 πολίτες, 10, γυρίζουν και λένε υπάρχει περιβαλλοντική υποβάθμιση, είναι ο λόγος τους απέναντι σε κάποιους επιστήμονες, μια επιτροπή από επιστήμονες, από ειδικούς στο θέμα, που βγήκανε, ελέγξαν και αποφανθήκανε. Τελεία και παύλου. Νομίζω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα και δίνουμε μεγάλη σημασία, ξέρετε, μερικές φορές συμβαίνει. Κύριε Νεμοζάλη, δίνουμε μεγάλη σημασία και γίνεται μεγάλος λόγος σε αυτό που ζητάει το 0,001%, επειδή κάνει πολύ φασαρία, έχει μάθει να κάνει πολύ φασαρία, και το υπόλοιπο 99,999 δεν ακούγεται καθόλου. Το οποίο τι γίνεται το υπόλοιπο 99,999. Θέλει το ποδηλατόδρομο. Δεν βλέπει καμία περιβαλλοντική υποβάθμιση. Δεν βλέπει τίποτα. Και αυτό δεν το λέει από μόνο του. Το λένε και οι καθήλυν αρμόδιες υπηρεσίες, οι επιτροπές, η δικαιοσύνη και οι πάντες. Έλεος. Δηλαδή, ως πότε θα ασχολούμαστε με το 0,001% με το τι λέει, ας πούμε. Και το οποίο έχει γίνει φρένο στην Πρέβεζα. Σταμάτησε το λιμάνι στην Πρέβεζα. Σταμάτησε το ποδηλατόδρομο και το πεζόδρομο στην Γιάννη Ακτή. Σταμάτησε, πήγε να σταματήσει το λιμάνι του Παντοκράτορα. Ευτυχώς εκεί το κατάφερα και το τέλειο. Πήγε να σταματήσει το λιμάνι του Μύτικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσει το ποδηλατόδρομο, όπως και δεν το σταμάτησε. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα που φαίνεται να το κερδίζουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στην υπόθεση διοικητηρίου της. Υπάρχουν δύο κτίρια που προς ανέγερση. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, κύριε Ιωάννου?
0: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν προβλήματα, γιατί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, ξέρετε, γίνεται σαν ένα ευαίσθητο χώρο, όπως είναι το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο σκάβεις και υπάρχουν βρίσκει σε κάποια ευρήματα. Αρχαιολογικά ευρήματα και πρέπει να επιληφθεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Αν δεν καθυστερήσουμε από αυτά, στο μέλλον πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι έτοιμο στα δύο κτίρια. Αλλά δεν έχει τελειώσει όμως. Πρέπει να μπούμε και στη β' φάση, όπου είναι ο εξυγχρονισμός του μεταξικού κτίριου που λέμε, το πέτρινο κτίριο, το οποίο αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί, να στερεωθεί όπου χρειάζεται και να αποδοθεί και αυτό στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1: Μάλιστα. Τελευταίο θέμα.
0: Είναι σημαντικό έργο αυτό, κύριε Αρμοζάλη. Πρέπει να το πω.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά έργα. Γιατί είναι η πρώτη φορά και είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που καταφέραμε και πήραμε ένα στρατόπεδο. Γιατί αυτό το κάστρο ήταν στρατόπεδο.
1: Με ιδιαίτερα ευνοϊκού όρου εξ όσων γνωρίζω.
0: Καταφέραμε και πήραμε ένα στρατόπεδο, ακριβώς. Πήραμε ένα στρατόπεδο, αυτό το στρατόπεδο. Πήραμε στρατόπεδο και με τη συμφωνία που κάναμε με το ΤΕΘΑ, Ταμείο Εθνικής Άμυνας, καταφέρουμε τώρα και εκεί στείλουμε ένα χώρο πολιτισμού, αλλά και ταυτόχρονα και το διοικητήριο τη πόλη μα. Της πόλης της Πρέβεζας, ας πούμε, και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Γιατί εκεί ήταν 34 στρέμματα στην καρδιά της πόλης, είναι 34 στρέμματα στην καρδιά της πόλης. Ήταν ένας χώρος παραβατικότητας, ένας χώρος ο οποίος δεν τολμούσες να περάσεις από εκεί το βράδυ, ούτε την ημέρα δεν τολμούσες να περάσεις, βρώμικος. Και τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτό που το καταφέραμε, το πήραμε στην ιδιοκτησία μας, έτσι μπορούμε πλέον, κάνουμε αυτά τα κτίρια, κατασκευάζουμε αυτά τα κτίρια, ανακαινίζουμε το μεταξικό, θα φτιάξουμε και άλλα δύο κτίρια και γίνονται εκεί μέσα, θα γίνουν για χώρους, για εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα πράγματα. Είχα προχθές την επίσκεψη της χοροδίας, των δύο χοροδιών, των εκπροσώπων των δύο χοροδιών της Πρέβεζας, Αρμονίας και της
1: Ηχοχρωμάτων.
0: Ηχοχρωμάτων, ακριβώς, οι οποίες μου ζητήσανε να κάνω και μια ακουστική μελέτη. Μια ακουστική μελέτη, γιατί δεν υπάρχει αίθουσα στην Πρέβεζα αυτή τη στιγμή με σωστή ακουστική, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν φεστιβάλ και το χειμώνα μέσα στην αίθουσα αυτή που κατασκευάζουμε, αλλά να έχει περνάει σωστή ακουστική για να είναι δελεαστική και προς τις άλλες χοροδίες που θα φέρουν εδώ στην περιοχή μας. Γίνεται δηλαδή μια σημαντική δουλειά εκεί, γιατί θα γίνουν και χώρος αθλητισμού, θα λέγαμε, παιδικές χαρές, χώρος με γήπεδα τέννις, βόλεϊ, μπάσκετ, σκέιτμπορντ. Θα είναι μια πολύ ωραία ανάπλαση και θα δώσει μια ζωντάνια σε αυτόν τον χώρο των 35-34 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης.
1: Κύριε Ιωάννου, επειδή ο λόγος σας ως ήθιστη είναι χυμαρώδης, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και μας πιέζει ο χρόνος, αναφορικά με την παραμονή του Πανεπιστημιακού Τμήματος της Λογιστικής στην Πρέβεζα. Νομίζω και εκεί υπάρχει θετική εξέλιξη, καθώς μέχρι πρότινος έπαιζε. Δεν ήταν βέβαιη η παραμονή της σχολής στην Πρέβεζα. Τώρα φαίνεται όμως ότι ισχυροποιείται αυτό, ότι μένει στην Πρέβεζα.
0: ισχυροποιείται, είναι γεγονός, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Ότι ο υπουργός, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό, η κυρία Ζαχαράκη, η Σοφία, δεν υπέγραψε και είπε ότι δεν θα υπογράψει ποτέ τη μετακίνηση του τμήματος από την

0: Ρέβεζα στα Γιάννενα. Παραμένει, γιατί για να φύγει θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή. Είναι σημαντικό ότι συζητήσαμε με την Πρίτανη αλλά και μέλη του τμήματος εδώ στην Πρέβεζα, όπως είναι η πρόεδρος αλλά και άλλους καθηγητές, για να κάνουμε κάποια πράγματα, όπως είναι να φτιάξουμε κάποια δωμάτια για φοιτητές, περίπου 20 δωμάτια, γιατί υπάρχει χώρος, υπάρχει έκθεση που μπορούν να γίνουν αυτά, και να μεταφερθεί και το εστιατόριο, τώρα που είναι στην άλλη άκρη της πόλης, μέσα στο κάμπους αυτό, έτσι ώστε πλέον οι φοιτητές να μην χρειάζεται να μετακινούνται για να φάνε και να κάνουν μεγάλες διαδρομές. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την όλη κατάσταση. Τα είχα συζητήσει και με την Υπουργό όταν είχα επισκεφτεί μαζί με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Γεωργάκο, και είχε συμφωνήσει ότι θα μας δώσει και χρήματα για να κάνουμε αυτές τις δράσεις. Έτσι λοιπόν τώρα εναπόκειται στο Πανεπιστήμιο και η Πρίτανη συμφώνησε, εναπόκειται στο Πανεπιστήμιο, να εκπονήσουν τη μελέτη για τα σπίτια αυτών των φοιτητών και για το εστιατόριο, για να τα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο, όπως μας έχει υποσχεθεί η αρμόδια Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη. Θέλω να την ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη μεγάλη βοήθεια. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα δεύτερο, αν όχι τμήμα, πρέπει στο ίδιο τμήμα να δημιουργηθεί και ένας δεύτερος κλάδος, ο οποίος να έχει να κάνει μέσα ίσως στο ίδιο τμήμα, μια άλλη κατεύθυνση θα λέγαμε, μια δεύτερη κατεύθυνση, η οποία να έχει να κάνει με τη διοίκηση επιχειρήσεων και ειδικά τουριστικών επιχειρήσεων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που λείπει από την περιοχή, μια περιοχή καθαρά τουριστική, ας πούμε, και είναι σημαντικό να γίνει και αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μάλλον, αλλά και μια σειρά από άλλα μεταπτυχιακά, όπως είμαστε σε επαφή με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να γίνουν μεταπτυχιακά τμήματα εδώ, σε αυτό το πανεπιστήμιο, και να γίνουν και άλλα που είναι εκπαιδευτικά, όπως κάναμε ένα που έχει να κάνει με τα καρνάγια, δηλαδή με τον εξυγχρονισμό παλαιών σκαφών και διάφορα άλλα τέτοια.
1: 10 δεύτερα σας δίνω για μια πρόσκληση να απευθύνεται για καλοκαίρι για την Πρέβεζα. 10 δεύτερα. Δεν έχω παραπάνω χρόνο να σας δώσω.
0: Πρέπει να πω το αυτονόητο. Πρέπει όλοι να έρθουν στην Πρέβεζα. Πρέπει να έρθουν στο νομό της Πρέβεζας. Δεν είναι μόνο η πόλη της Πρέβεζας, είναι όλος ο νομός. Έχει να κάνει με το Μύτικα, το Κανάλι, τη Γαστροσκιά, τη Λούτσα, τη Λιγιά, το Βράχο, την Μπάργα, την Όμορφη. Δηλαδή όλα έχουν τεράστιες ομορφιές. Έχουν γαστρονομία, πολύ καλό φαγητό. Έχουν τιμές για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή δεν είναι ούτε ακριβή, ούτε φθηνή, ούτε. Μπορείς να βρεις αυτό που θέλεις με τα χρήματα που θέλεις να διαθέσεις. Αξιόπιστο, ποιοτικό. Και τους καλώ όλους να έρθουν και είναι σίγουρο ότι η εμπειρία μας δείχνει ότι όσοι έρχονται γίνονται πλέον μόνιμοι επισκέπτες μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ. Ήσασταν κατατοπιστικός και σαφέστατος. Καλό καλοκαίρι να έχετε, κύριε Ιωάννου.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους τους παιδιούς. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνού εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email ότι από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες πρόσθεσε έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ο καιρός.
2: Η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ για τη δεύτερη ώρα. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα με τον Αργύρη Κλιμαντήρη. Όλο το δεύτερο ημίωρο της πρώτης εκπομπής είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ένωτας Πρέβεζας και βασικό αντικείμενο ήταν οι οδικοί άξονες, και έχουμε ακόμα να πούμε, διότι είναι από τα θέματα που αγαπημένο θέμα, κυρίες και κύριοι, έτσι, πολύ ενδιαφέρουν οι οδικοί άξονες και ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν και εσάς. Τώρα, προτού συνεχίσουμε για τους οδικούς άξονες, καθώς έχουμε και κάποια νέα, να σας πω, να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχει πρόταση της Κομισιόν για τον περιορισμό της πρόσβασης, κυρίες και κύριοι, των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.

Τώρα, στις 23 Ιουλίου, σε 9 μέρες από σήμερα, κυρίες και κύριοι, παραδίδεται στο σύνολό του ο σύγχρονος και σπουδαίος αυτοκινητόδρομος Ε65. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 δημιουργεί νέες προοπτικές για την Ήπειρο και ιδιαίτερα για τα Γιάννενα, βελτιώνοντας τις μετακινήσεις, ενισχύοντας τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές αλλά και τις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ήπειρο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών των τελευταίων ετών, καθώς ενισχύει

την συνδεσιμότητα των περιοχών στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας με το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους μετακίνησης και αυξάνοντας την οδική ασφάλεια.

Για του λόγου του αληθές, σήμερα μέσω του Ρίου Αντιρίου και Ιόνιας Οδού, το Αθήνα Ιωάννινα είχε ένα ταξίδι περίπου 4,5 ώρων. 4 ώρες και 30 λεπτά. Με την πλήρη όμως, με τον πλήρη Ε65 μέσω Λαμίας, Καρδίτσας, Γρεβενών και Εγνατίας, ο χρόνος μειώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή το κέρδος είναι περίπου 50 λεπτά, ενώ η διαδρομή γίνεται και πιο ξεκούραστη, καθώς είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τελευταίο τμήμα του Ε65 αναμένεται να εγκαινιαστεί στις 23 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε και ο αυτοκινητόδρομος θα δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας έτσι ένα έργο που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την ανάπτυξη της Ηπείρου τα επόμενα χρόνια.

αναφορικά με τους οδικούς άξονες, σε ενημέρωση παρήχε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Καχρημάνης, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι μέχρι τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η μελέτη για την παράκαμψη Φιλιππιάδας Στεφάνης. Ο Αλέξης Καχρημάνης αναφέρθηκε τόσο στην παραλιακή εθνική οδό της Πρέβεζας, όσο και στους οδικούς άξονες που συνδέονται με την Ιόνια οδό, αλλά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αφορούν την παραλιακή οδό Πρέβεζα Ιγουμενίτσα Μαυρομάτι, καθώς και τη σύνδεση του κόμβου της Ιόνιας οδού με την Πρέβεζα μέσω παράκαμψης Φιλιππιάδας, οι οποίοι Υπουργείου Υποδομών, προσέξτε, στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών από το 2009, αρχικά σε επίπεδο μελετών και στη συνέχεια ως προς την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, μετά από πρόσφατες επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, συμφωνήθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου να αναλάβει την εκπώνηση της μελέτης για το τμήμα από τον Κόβο Φιλιππιάδας έως Στεφάνη, ενώ το Υπουργείο θα προχωρήσει τις διαδικασίες για την παραλιακή πρέβεζα Ιγουμενίτσας. Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσω της Εγνατίας Οδού έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη για την παράκαμψη Ιγουμενίτσας Μαυρωματίου.

Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι επαφές με το Υπουργείο Υποδομών συνεχίζονται προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των σημαντικών αυτών έργων υποδομής, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν τις οδικές συνδέσεις της Ηπείρου, αλλά ιδιαίτερα της Περιφερειακής Ενότητας της Πρέβεζας.

Και να μην παραλείψω να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιαιτέρως τιμητική διάκριση για έναν δικό μας άνθρωπο, τον προϊστάμενο της ΣΕΡΑ Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Τσόκα, τον οποίον τιμά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κυρίες και κύριοι, τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα απονεμηθεί στον προϊστάμενο της ΣΕΡΤ Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Τσόκα, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου και αναμένεται να παραβρεθεί ο κύριος Τσόκας. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής του συμβολής στη μελέτη, την έρευνα και την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού.

Σε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, προχώρησε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τομάς Μπέγκας, αναφερόμενος στα έργα που καθυστερούν, ο οποίος αναφέρει ότι δεν φταίει πάντα ο Δήμος όταν ένα έργο καθυστερεί. Στις ευθύνες λοιπόν που υπάρχουν για την καθυστέρηση ορισμένων σημαντικών έργων, καθώς και στην απουσία χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία του Δήμου, αναφέρθηκε κατά διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Τομάς Μπέκας. Αρχικά ο κύριος Μπέκας παρουσίασε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες σημαντικά έργα για τη σχολική κοινότητα έχουν καθυστερήσει λόγω προσφυγών μεταξύ των συμμετοχόντων στους διαγωνισμούς, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί κάθε χρονική υστέρηση να αποδίδεται αυτομάτως στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος ΚΙΑΦΑΣ προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ήπειρος. Η παρέμβαση αφορά τα κτίρια του 6ου, του 7ου και του 8ου γυμνασίου, καθώς και του 1ου Λυκείου Ιωαννίνων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βελτίωση των συνθήκων για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτύματος των σχολικών εγκαταστάσεων. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέγκας, κυρίες και κύριοι, επειδή η έκπτωση του πρώτου μειοδότη παρουσίαζε απόκληση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο όρο των εκπτώσεων που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ζήτησε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, συμπληρωματικά στοιχεία από όλους τους συμμετέχοντες.

Τώρα, με αφορμή τις χρηματοδοτήσεις που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα για τη στήριξη των σεισμόπληκτων αλλά και των πυρόπληκτων κατοίκων της Ηπείρου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Μπέγκας, επανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα του Δήμου για τη χρηματοδότηση αναγκαίων έργων πολιτικής προστασίας. Ο κ. Μπέγκας ξεκαθάρισε ότι ορθώς διατίθενται πόροι στους πολίτες που επλήγησαν από τις περσινές πυρκαγιές και τους φετινούς σεισμούς. Υπενθύμησε όμως ότι τον Αύγουστο του 2024 μια ισχυρή θεομηνία έπληξε και τα Ιωάννινα, προκαλώντας σημαντικές ζημίες σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου. Όπως σημείωσε, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Ιωαννιτών κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Απαντώντας σε ερώτηση που τέθηκε για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τάφρο της Λαψίστας αλλά και τις ενέργειες της ΔΕΙΑΗ, ο πρόεδρος της Γιώργος Παπαδιώτης παρουσίασε τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο βιολογικό καθαρισμό αλλά και στα μέτρα αυξημένης εποπτείας που βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη. Η ΔΕΙΑΗ δεν απορρίπτει μικροβιακό φορτίο στην τάφρο της Λαψίστας, κυρίες και κύριοι.

στην τελική ευθεία και οι πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στα Γιάννενα και αναφορικά με την πορεία ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Ιωαννιτών, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Κόγκος, καθώς και τα στελέχη της εταιρείας ΕΝΑΟΝ που ήταν παρόντα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέχρι σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το χαλίβδινο δίκτυο μέσης πίεσης και κατασκευάζονται τμήματα του δικτύου χαμηλής πίεσης στις περιοχές των Αμπελοκήπων και των Καρδαμιτσίων. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 36 χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου, από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ άλλα 21 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο χαμηλής πίεσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους. Στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μήνυση για ρύπανση του περιβάλλοντος κατέθεσε ο ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας, ζητώντας την παρέμβαση δικαιοσύνης για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελεούσα με τη συμμετοχή αγροτών και καλλιεργητών του κάμπου που παρουσιάστηκαν τα τελευταία ιδιαιτέρως ανησυχητικά στοιχεία για την ποιότητα του νερού άρδευσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, οι μετρήσεις δείχνουν σταθερή επιδείνωση της μικροβιολογικής επιβάρυνσης μέσα στο 2026. Μάλιστα, γίνεται λόγος ότι στις τελευταίες αναλύσεις του Ιουλίου το μικροβιακό φορτίο έφτασε σε τιμές περίπου 4.500 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτόμενο όριο.

Τώρα κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ηπείρου έγινε με τη θετική γνωμοδότηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ήπειρος επί των ευχών διακήρυξη του έργου. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτει την περίοδο 26-29 και περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, δράσεις προβολής σε αγορές εξωτερικού, αναβάθμιση της επίσημης τουριστικής πύλης και άλλα. Στόχος η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης σε όλη την Ήπειρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

τη δημιουργία παιδικού σταθμού στη Πανεπιστημιούπολη και την προοπτική ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στα Γιάννενα. Και οι κυρίες συζήτησαν οι πρίτανες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Άννα Μπατιστάτου, αλλά και ο υφυπουργός παιδείας, κ. Βλάσης, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο.

Ο παιδικός σταθμός προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ η ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ήπειρο, αλλά και στη συνεργασία της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την Πρίτανη παρουσιάστηκε ακόμη ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ιδρύματος, με έμφαση στην αναβάθμιση των σπουδών της έρευνας και της εξωστρέφειας.

Προχωρά, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Διεύνησης Αστυνομίας Σάρτας, καθώς από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί του σχεδίου σύμβασης του έργου προϋπολογισμού 584.470 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου, το κτίριο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά από την κατηγορία Δέλτα στην Β+, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας αλλά και το λειτουργικό κόστος, ενώ αναμένεται να βελτιωθούν και οι συνθήκες χρήσης του.

σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης των παιδικών χωρών του Δήμου Ιωαννιτών μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της Διακήρυξης ενός διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 623.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό, φίλες και φίλοι, αφορά και τις 65 παιδικές χαρές του Δήμου και προβλέπει τακτικές επιθεωρήσεις, επισκευές, έκτακτες παρεμβάσεις, καθώς και προμήθεια ανταλλακτικών αλλά και νέου εξοπλισμού όπου απαιτείται. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 μηνών με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση αλλά και την άμεση αποκατάσταση φθορών, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών αλλά και στη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο θερινό σχολείο ιστορίας και οικονομίας στο Δελβινάκι και την Πογωνιανή. Ένας από τους σημαντικούς ακαδημαϊκούς θεσμούς της Ηπείρου, ο λόγος για το θερινό σχολείο ιστορίας και οικονομίας, ολοκλήρωσε τις εργασίες του για πέμπτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας έτσι, κυρίες και κύριοι, τη δυναμική της σταθερής συνεργασίας του Δήμου Πογωνίου με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

περάσουμε στο Δήμο Αρταίων, κυρίες και κύριοι, καθώς εγκρίθηκαν 1.470.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας. Αναμένεται έγκριση 700.000 ευρώ στη ΔΕΗ Άρτας για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Διεθνές Συνέδριο για τη Δημοφιλή Μουσική φιλοξενεί το Δελβινάκι, κυρίες και κύριοι. Το τρίτο ετήσιο συνέδριο της Συλλογικότητας για τη Δημοφιλή Μουσική στην Ελλάδα θα φιλοξενηθεί από τις 14 από σήμερα μέχρι τις 16 Ιουλίου στο Δελβινάκι, με τη στήριξη του Δήμου Πογονίου αλλά και τη συμμετοχή περισσότερων από 35 ερευνητών από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για πρώτη φορά λοιπόν η διοργάνωση αποκτά διεθνή χαρακτήρα, φέρνοντας σε διάλογο επιστήμονες από την Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Το συνέδριο εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη δημοφιλή μουσική, την πολιτιστική κληρονομιά, τις κοινωνικές μεταβολές, τη μετανάστευση, αλλά και τις μουσικές σκηνές των περιφερειών, αναδεικνύοντας έτσι τον ρόλο των διασυνοριακών περιοχών στις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Κυριάκες και κύριοι, έτσι μιας και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και να σας πω ότι από την Πρέβεζα μας έρχεται μια πολύ έτσι περίεργη είδηση, καθώς είχαμε συλλήψεις δύο ατόμων και αναζητείται και μια ακόμη συνεργός, καθώς από έναν πολίτη του άδειασαν ολόκληρη την αυλή. Του πήραν όχι μία, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, όχι 20, αλλά 30 γλάστρες με λουλούδια.

από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, κυρίες και κύριοι, και κατασχέθηκαν οι γλάστρες, οι οποίες αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 57 πρώτα λεπτά. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Ακολουθούν αμέσως μετά τα ποιοτικά προγράμματα από το Earth News Radio. Εσείς παρακολουθείτε, μένετε συντονισμένοι στο Earth News, καθώς έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την Πέμπτη στις 16 του Ιουλίου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοσδάλης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίμα. Καλή συνέχεια.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη της ΕΡΤ, που μιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, με εκφωνή ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα. Μήνυση για ρήπανση του περιβάλλοντος κατέθεσε το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελεούσα, με τη συμμετοχή αγροτών και καλλιεργητών του κάμπου, όπου παρουσιάστηκαν τα τελευταία στοιχεία για την ποιότητα του νερού άρδευσης. Η Κεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τη ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στα σημεία όπου εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες υπερβάσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης του νερού. Η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων πάντως δηλώνει ότι δεν αμφισβητεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων, απορρίπτει όμως το ενδεχόμενο η μικροβιακή επιβάρυνση να προέρχεται από την εκροή του βιολογικού καθαρισμού. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας Υπήρου έγινε με τη θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος επί των τευχών διακήρυξης του έργου. Το

πρόγραμμα από υπολογισμό περίπου 1-2 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτει την περίοδο 2026-2029 και περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, δράσεις προβολής σε αγορές του εξωτερικού, αναβάθμιση της επίσημης τουριστικής πύλης και άλλα. Τη δημιουργία παιδικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πολύ αλλά και την προοπτική ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στα Ιωάννινα συζήτησαν οι πρίτανοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου και ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Προχωράει η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάρτας, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί του σχεδίου της σύμβασης του έργου προϋπολογισμού 584.470 ευρώ. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 623.720 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά και τις 65 παιδικές χαρές του Δήμου και προβλέπει τακτικές επιθεωρήσεις, επισκευές και τέτοιες παρεμβάσεις, καθώς και προμήθεια ανταλλακτικών και νέου εξοπλισμού όπου απαιτείται. Την έλλειψη χρηματοδότησης για έργα πολιτικής προστασίας μετά τις πλημμύρες του Αυγούστου του 2024, ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος και η ΔΕΗ κατήρτισαν προτάσεων έργων προϋπολογισμού 11 εκατομμύριων ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στην κυβέρνηση και επαναυποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εγκριθεί χρηματοδότηση. Η πορεία των δύο μεγάλων έργων υποδομής του δικτύου φυσικού αερίου και του δικτύου οπτικών ινών απασχόλησε το Δημοτικό Συμβουλίο Ιωαννίνων με θέμα την εξέλιξη των εργασιών αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι εξκαφές σε δρόμους, πεζοδρόμια και δίκτυα κοινής εφέλειας. Για το φυσικό αέριο αναφέρθηκε ότι έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσει στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας, ενώ η ολοκλήρωση του εκτιμάται σε περίπου 2 χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε για πλήρης ασφαλτοστρώσης βασικούς οδικούς άξονες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ στόχος είναι οι πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να πραγματοποιηθούν πριν από το χειμώνα. Την ανάγκη προμήθειας ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταγωγών για τις λιμενικές υπηρεσίες επισημαίνει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σωματείου Βορειοδυτικής Ελλάδας με αφορμή την πρόσφατη μεταγωγή 2 σύρων από το κέντρο λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας προς το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης διαβατών. Σύμφωνα με την Ένωση, οι μεταγωγές πραγματοποιούνται με κοινά υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας για το προσωπικό και τους μεταγωγούμενους. Η Ένωση ζητά την άμεση προμήθεια ειδικών οχημάτων, την καταγραφή των ανάγκων των λιμενικών αρχών, αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επισημένοντας ότι η ασφάλεια των συνεργών πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο ethnews.gr.

0: Ιωάννινα. Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας με τον Μαντιλάτο, έναν παραδοσιακό θρακιώτικο κυκλικό χορό, στον οποίο οι χορευτές δεν πιάνονται από τα χέρια, αντίθετα τοποθετούνται εναλλάξ τον κύκλο, με μπροστά πάντα στον άντρα. Στα χέρια τους όλοι κρατούν μαντίλια μετρίου μεγέθους, τα οποία κουνάνε πάνω στην ανάταση, πότε με το αριστερό, πότε με το δεξί και πότε και με τα δύο τους χέρια. Εδώ τον Μαντιλάτο τον απολαύσαμε από τους Θρακόμελο, ένα νεανικό μουσικό σχήμα που έχει στο επίκεντρό του την μελέτη και την προβολή της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Αποτελείται από 4 μέλη, Ματακάκης Τέλειος στην γκάιντα και το τραγούδι, Κουμής Γιάννης στο καβάλι το τραγούδι, Καρακατσιάνης Θάνος στο ακορντεόν και Μίσκας Ηλίας στο νταούλι. Η κοινή αγάπη των τεσσάρων μας λένε για την μουσική της Θράκης μας ένωσε και μας οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσουμε ένα δικό μας μουσικό σχήμα μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να προβάλλουμε τις μουσικές και τα τραγούδια της Θράκης με τον δικό μας τρόπο και ύφος. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται η μελέτη και η έρευνα της παραδοσιακής μουσικής της Θράκης, καθώς τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε αποκτήσει μέσω των σπουδών μας σε συνδυασμό με την εμπειρία και την αγάπη μας για το αντικείμενο μας επιτρέπουν να επιχειρήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση στο πρωτογενές υλικό. Πάμε να πάρουμε μια ακόμα γεύση από αυτούς.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Θρακόμελο, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά στην αναπαράσταση της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, όπως εξαιρετική δουλειά κάνουν εδώ και περίπου 20 χρόνια τα παιδιά από την Ευρύτικη Ζυγιά. Το σχήμα ιδρύθηκε το 2007 από μουσικούς που έπαιζαν κυρίως σε τοπικά φεστιβάλ, με κύριο μέλημά τους την διατήρηση και εξέλιξη της θρακικής μουσικής παράδοσης. Ονομάζεται Βήμα Εδρεύει στον Εύρο, το βορειότερο και ανατολικότερο τμήμα της Ελλάδας, το οποίο ανήκει στην Θράκη, την πατρίδα του Ορφέα. Το σύνολο αποτελείται από αρχαίγωνα μουσικά όργανα βαθιά ριζωμένα στην παράδοση και στο νου των θρακιωτών, τη γκάιντα, τη θρακιώτικη λύρα, το καβάλι, τον ταούλι. Πρόκειται για όργανα που συνηφαίνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια με την ιστορία της Θράκης, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του κύκλου της ζωής των ντόπιων, της χαράς, της λύπης, του γάμου, του θανάτου, της δουλειάς, της μετανάστευσης. Την περίοδο του 2007, όταν ξεκίνησαν τα παιδιά το σχήμα, τα όργανα αυτά ήταν σχεδόν εξαφανισμένα, καθώς ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι μουσικοί της περιοχής του Εύρου τα έπαιζαν. Η Ευρύτικη Ζυγιά πήρε αυτά τα όργανα και τα επενέφερε στο προσκήνιο, τα εισήγαγε σε φεστιβάλ και έδωσε κίνητρο σε νεότερους μουσικούς να τα συμπεριλάβουν στα δικά τους σύνολα. Και το κομμάτι που έρχεται είναι από το πρώτο τους δισκογραφικό άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ευρύτικη Ζυγιά, ή τη Σπύρο Στράτο στην Γκάιντα και το Καβάλι, Στρατής Πασόπουλος στο τραγούδι και το Καβάλι, Άγγελο Στράτο στον Ταούλι και τα Κρουστά, Παντελής Αγκιστριώτης στην Θρακιώτικη Λύρα και Γιώργος Ντρικούδης στα Σύνθια. Είναι μουσικές που απολαμβάνουμε στον αέρα της Ελληνικής

ραδιοφωνία στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, με τον Αργυράκο να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και την Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου μας. Είναι περίτω να πω πως θα παίξει πολύ περισσότερη ψυχεδέλεια και θράκη στο σημερινό επεισόδιο και νομίζω θα περάσουμε πολύ ωραία, οπότε μείνε μαζί μας για τη συνέχεια. Καλή ακρόαση!

Από το ταξιδοσκόπιο της Κρίστης Στασινοπούλου και του Στάθη Καλυβιώτη, αυτό που ακούσαμε, και το ταξιδοσκόπιο αποτέλεσε ένα μουσικό ημερολόγιο που αποτύπωνε όλες τις on the road εμπειρίες τους από διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια επιτυχία του άλμπουμ υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς κυκλοφόρησε σε Ευρώπη και Ασία, ενώ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από διεθνή μέσα, όπως το βρετανικό Folk Roots. Επίσης, αναδείχθηκε στα 20 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία WOMIS 2007 και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος δίσκος τετραμήνου από την Ένωση Μουσικοκριτικών της Γερμανίας. Κατέκτησε και την τρίτη θέση στα World Music Charts Europe για 4 μήνες και έγινε δίσκος της εβδομάδας στο κορυφαίο μουσικό ραδιόφωνο της Καταλωνίας, προτού καν κυκλοφορήσει επίσημα. Και έχει αξία να ακουστούν αυτά, διότι στην ταυτότητά του ο δίσκος συνδυάζει μοναδικά την ελληνική παραδοσιακή μουσική με σύγχρονους ήχους, χαρίζοντας την Κρίστη τον χαρακτηρισμό της Γκρικαντέλικ βασίλισσας και ταξιδεύοντας βεβαίως τον ήχο της ελληνικής γης στα πέρατα του κόσμου.

Λοιπόν, διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο από την Άννα κάτω από την Βασιλικούδα, η οποία γράφει: «Το τραγούδι αυτό μου θυμίζει καλοκαιρινό ξέφρενο γλυκό πανηγύρι σε όμορφη επαρχιακή περιοχή. Παιδάκια να τρέχουν περαδόθε με μαλλί της γριάς, γεροντάκια να κάθονται στις άσπρες πλαστικές καρέκλες στο χορταριασμένο δάπεδο, νέοι να φλερτάρουν, άλλοι να χορεύουν, παρέες να κατεβάζουν μπύρες και κρασί σαν να μην υπάρχει αύριο, γέλια, φωνές και η μουσική από τα μεγάφωνα να αντυχεί μέχρι το διπλανό χωριό». Αυτό το σχόλιο νομίζω συμπυκνώνει τόσο όμορφα τις παιδικές αναμνήσεις όλων εμάς που ζήσαμε και μεγαλώσαμε στο χωριό, την επαρχία, με αυτές τις εικόνες και αυτούς τους ήχους. Κατά τα λοιπά, εάν η Ήπειρος έβγαλε τους Vic, τους Villagers of Ioannina City, η Θράκη γέννησε τους Thrax Punks. Ξεκίνησαν το 2006, τότε άρχισε να σχηματίζεται αυτό το συγκρότημα με ύφος αμυγός παραδοσιακό. Με το πέρασμα των χρόνων, τα μέλη του σχήματος άρχισαν να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στη μουσική τους σύγχρονη αισθητική και ύφος από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο, αντίστοιχα με τα ακούσματά τους. Εμφανίζονταν σε τοπικές εκδηλώσεις, σε έθιμα και γάμους και σε μικρά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, με βασικά μέλη τον Βαΐτσι Χαρακοπίδη στην Γκάιντα και το Καβάλ και τον Γιώργο Σταυρίδη στον Ταούλη και τη Λύρα, μέχρι το 2010. Το 2015, με τον ερχομό του Πάνου Γκίνη στο ηλεκτρικό μπασοκύθαρο, ο ήχος του σχήματος απέκτησε έναν ιδιαίτερα ηλεκτρικό χαρακτήρα με live looping, ψυχεδελικά περάσματα, βαριές κιθάρες, ξεσπάσματα και punk αισθητική.

Αυτή ήταν η Thrax Punks που μας προσέφεραν μια απόλυτη ψυχεδέλεια στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων είμαστε και δεν είναι ψέμα πως οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους εθνικούς μουσουργούς μας όχι απλά επηρεάστηκαν από την παραδοσιακή μουσική, αλλά έπαιξαν με αυτή σε δίσκους και συναυλίες τους, επαναφέροντάς την στο προσκήνιο της εγχώριας μουσικής επικαιρότητας. Ένας από αυτούς ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2000 παρουσίασε τρεις συναυλίες σε μια αναφορά σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του. Στις συναυλίες αυτές τον πλαισίωσαν γνωστοί και αγαπημένοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Σάκης Μπουλάς, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Μελίνα Τανάγρη, η Νατάσα Φλουρή, η Μελίνα Κανά και ο Δημήτρης Μπάσης. Στην σκηνή ανέβηκε και η αλυσμόνητη Δόμνα Σαμίου, φέρνοντας τις αποσκευές της ίσως το πιο αγαπημένο κομμάτι που γέννησε ποτέ, η Θρακιώτικη Γη. Το κομμάτι αυτό το έδωσε στο Νιόνιο, ο οποίος το ζέστανε και το έπλασε ξανά, εμπλουτίζοντάς το στιχουργικά και απογειώνοντάς το ενορχιστρωτικά. Και από τα Λιάνο Χορταρούδια ξεχύθηκε η Μαύρη Θάλασσα.

Και ο τίτλος «Μαύρη θάλασσα» μου δίνει μια ωραία πάσα να πω πως σήμερα η γεωγραφική μας αντίληψη για τη Θράκη περιορίζεται αυστηρά στα επίσημα ελληνικά σύνορα, όμως η μουσική και ο πολιτισμός της δεν γνωρίζουν τέτοιους περιορισμούς καθώς εκτείνονται πολύ πέρα από αυτά. Η Ανατολική Αφερρυπίν, η οποία βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ενιαίας πολιτισμικής κοιτίδας, γι' αυτό και αναρρύθμιτα παραδοσιακά κομμάτια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αλλά και διάφοροι άλλοι σκοποί και χωροί έχουν τις βαθιές ρίζες τους σε αυτές τις ιστορικές περιοχές. Μετά τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των προσφύγων την δεκαετία του 1920, οι παραδόσεις αυτές μεταφέρθηκαν και ρίζωσαν ξανά, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν και να ανθίζουν αδιάλειπτα μέχρι σήμερα στην σύγχρονη Δυτική Θράκη. Και βεβαίως σε αυτό συμβάλλουν αρκετά και οι νέοι μουσικοί.

Είμαστε πάντα live στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Αέρα Ιωαννίνων, στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 και online στο erteco.gr. Και ένα από τα πιο γνωστά θρακιώτικα δημοτικά που αγαπήθηκαν και ταξίδεψαν ιδιαίτερα και εκτός Θράκης είναι το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Είναι το νούμερο 10 στη λίστα μας. Η ιστορία του τραγουδιού είναι απλή αλλά συγκινητική και περιστρέφεται γύρω από έναν νεανικό έρωτα, αυτόν του Μαργουδιού και του Αλεξανδρή, που λαχταρούν να είναι μαζί, αλλά αντιμετωπίζουν τις αντιρρήσεις της κοινωνίας και της οικογένειας. Το κορίτσι, παρά τις απαγορεύσεις της μητέρας του, επιμένει να βλέπει τον αγαπημένο της, εκφράζοντας την επιθυμία της για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και εδώ θα το ακούσουμε σε μια ωραία διασκευή από την Μαρίνα Σάτι και το μουσικό σχήμα της με τίτλο «Φωνές».

0: Αλέξανδρη.
1: Η Μαρίνα Σάτι και οι φωνές τραγούδησαν την ιστορία του Μαργουδιού που οι περισσότεροι γνωρίζουμε, όμως λίγοι ξέρουν ότι αυτή η ιστορία έχει και συνέχεια και τη συνέχεια αυτή έγραψε ο Νίκος Αγκούσης, εγγονός του κορυφαίου θρακιώτη μουσικού Καριοφίλη Δοητσίδη, ο οποίος πρώτος εμπνεύστηκε αυτό το love story. Και επειδή κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν, αντίθετα περνάνε από γενιά σε γενιά, έτσι το Μαργούδι στο επόμενο κεφάλαιο του παραμυθιού κλέφτηκε. Και αυτό μας το τραγουδούν τα μπρατίμια.

Και έφτασε η ώρα της αποφώνησης και αυτού του επεισοδίου. Ήταν ένα fade rap προφανώς επηρεασμένο και ολοκληρωτικά αφιερωμένο στον εκρηκτικό θρακιωτικό παραδοσιακό ήχο. Ήταν ο Αργυράκος στο μικρόφωνο της εκπομπής, η Άντα Κωνσταντίμα επί των διάβλων της κονσόλας, και θα χαιρετήσουμε με ένα κομμάτι φρέσκο μεν, που βασίζεται όμως στο μουσικοχορευτικό χαρακτήρα της Θράκης. Το τραγούδι συνέθεσε ο Χριστόφορος Γερμενής, ενώ τους στίχους και την ερμηνεία ανέλαβε ο Γιάννης Κότσιρας. Για το backstory, να πούμε πως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην συναυλία του Γιάννη στην Χαλκίδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δισκογραφικής του πορεία. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας άντλησε έμπνευση από την τραγωδία των Τεμπών, καθώς οι στίχοι γεννήθηκαν από την προσωπική ιστορία ενός φίλου του που έχασε την αγαπημένη του στο δυστύχημα. Το τραγούδι όμως δεν είναι θρηνητικό, αντίθετα το βαθύτερο νόημα κρύβεται στη δύναμη να συνεχίζουμε στα δύσκολα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα μνήμης και αισιοδοξίας, ώστε να μην ξεχνούμε ποτέ. Και πολλές φορές οι δημοτικές μας μουσικές καταβολές μπορούν να μεταμορφωθούν στο πιο δυνατό όχημα, στον πιο φωτεινό φάρο που φωτίζει το παρελθόν και ταυτόχρονα καθοδηγεί το μέλλον. Και ίσως έτσι να αποδεικνύεται πως τελικά υπάρχει ελπίδα. Για χαρά!

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά Ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 πάνω Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμιράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Ert News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκηση του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
5: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
5: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

Μπέρτ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι καταργάστη 21η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τόλο Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της, ήμιτηται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα.
1: Δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Τις επόμενες μέρες, αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι, με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη στη σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή. Εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν. Ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην

0: απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά ηρωίνη, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια, γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική. Όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα, όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων ζουνταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των Κωτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι, ακριβώς καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέλα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτές Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλη του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη μια πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕΗ, Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕΗ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δασοπροστασίας, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 23. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντί νέρο, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά

0: τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από 2 εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε τι περάσαμε πέρυσι. Φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκρημνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει, αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν 2 περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην τραποπτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
2: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
2: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ας πούμε, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη, να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρου της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βάση Ογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαπίστας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιωτή έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμικτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμικτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή της, του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά, κυρίως όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή, στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των αυλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα την Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά το κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρχουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

0: που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό κέλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη, και θα έλεγα ότι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, στεινόμενοι στα θύματά τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες, και καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με τα αυτοκίνητα δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν 3 από τους 4 από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο 4ος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει, αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΔΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
3: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν να τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε.

0: από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι. Το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ετήμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση Γκέλη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουμε σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική ΣΑΜΟ που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο όσους κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούν το στοιχείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις κάτοικοι της περιοχής, πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του

0: Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχθηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, θα έλεγα έτσι, δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
5: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις 1 αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβατολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών, όπως σημειώνεται στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα πόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει δύο κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
1: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και τη οργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον Όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον Όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμμο να το παρακολουθήσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μα νομίζεις πως δεν με φωνάει αυτό που κάνω? Γυριέσαι.
0: Ερτ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στο τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μία δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, το πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μία ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
2: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημαίνοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
4: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
5: Προφανώς όχι.
4: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
2: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
6: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
6: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις.
0: Ναι,
6: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
0: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
6: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συγκληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
5: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισεκατοδιάχρονων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία, κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα καθότι είχε εκφράσει.
2: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα, όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας, δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
7: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφές. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
8: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
7: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
2: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
9: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσίασης, ημέρα 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λήγει και το πενθήμερο, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου που είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
2: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί στα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχέσει από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
11: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
10: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη και σας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
12: Καλό μεσημέρι, εμένα. Δεν συμφωνόμαστε, τον ίδιο πρωθυπουργό, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο πρωθυπουργό επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος τη δολοφονία του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
2: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία που.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
13: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα Ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ, 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου, θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από τρεις εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί όπως είπε παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
2: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
2: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεκινήσουμε.

0: Ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Mm-hmm. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε ας πούμε από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα να πούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο διελιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελένη Κέρδη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πλατινιούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ. Φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
0: Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
1: Και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να φύγουμε ακόμη και οι διεθνείς τιμές.
0: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους στην εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων. Ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
0: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστίλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
4: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
0: μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
4: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε δύο μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
5: Έχουμε μια συρροή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοούμε αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξε

0: Βελόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθευτήκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπού.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
2: Πιθανή δηλητηρίαση αυτό μας περιγράφεις. Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα. Που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη.

0: άλλη μάχη έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επιχειρούν και εναέρια μέσα, πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα, 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιδερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν, από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήσεις από τη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο του Air News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της τρίτης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Θα σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και βρείται το πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φαίνεται να περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με έναν ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε όπως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κρυφθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο στενά του ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου δικού του τμήματος Ορογίας Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντησε γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον για, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παραγωγία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματέα διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως, για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας, Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ, σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, όχι δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν ως εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά και απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ. Οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
4: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα, δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
4: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό
4: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
4: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο. Ναι.
4: Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
4: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ υδρότα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
1: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
5: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του ιστορικού αυτού δάσους.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
7: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα σας. Επίσης, Voice of Greece από την ψηφιακή τηλεόραση, Netflix International για όλο τον κόσμο και 98,3 στα FM από τη συχνότητα της φιλόξενης Έρα Λάρισας. Ο Μιχάλης Σιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο από το στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα σε μια συναυλία με το project. Ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στη κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Η πλειοψηφία των συνθέσεων που αποτελούν το ρεπερτόριο της σημερινής μας εκπομπής προέρχονται κυρίως από δύο σημαντικούς μουσικούς και συνθέτες της αστικής λαϊκής μουσικής του Μεσοπολέμου, το Γιάννη Δραγάτσι ή Ογδοντάκη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1886 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1958 και τον Παναγιώτη Τούντα, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1886 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1942. Αργές συνθέσεις με έντονο τροπικό χαρακτήρα πάνω σε αργό επτάσιμο ρυθμό, σε συνδυασμό με την πλούσια εναρμόνισή τους, αλλά και το πέρασμα σε ρουμάνικες χώρες θα μας μεταφέρουν στην εποχή πριν τη δεκαετία του 30 και την ίδρυση της ελληνικής δισκογραφίας. Με το project Ευγενή Άσματα, λοιπόν, σήμερα το σημερινό ταξίδι και ήδη ξεκινήσαμε με το Ούζο του Γιάννη Δραγάτσι. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Κώστα Νούρου το 1927 και θα συνεχίσουμε με το επόμενο ηχητικό απόσπασμα, επίσης από τον Γιάννη Δραγάτσι, το τραγούδι «Μάτια Μαχμούρικα». Πρώτη εκτέλεση ήταν του Παναγιώτη Καμβακίδη το 1929.

0: Ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στην κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Σας καλωσορίζω, παιδιά, εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και να γνωρίσουμε τον εμπνευστή του project, τον Παναγιώτη Παναγάκη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο το 1995 και από μικρή ηλικία έρχεται σε επαφή με τη λαϊκή μουσική του τόπου του και γενικά με το αστικό, λαϊκό και παραδοσιακό ρεπερτόριο του ελλαδικού χώρου. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τον τίτλο «Ευγενή άσματα».
1: Ο τίτλος «Ευγενή άσματα» είναι σατυρικός, χιουμοριστικός θα έλεγα, γιατί έρχεται να σατυρίσει το δίπολο Δύση και Ανατολή, το οποίο, αν και 2025, δεν είναι αυτονόητο το ότι έχει σταματήσει, ειδικά σε κύκλους ακαδημαϊκούς. Ποια είναι η πιο ευγενή μουσική εν τέλει, αν είναι η δυτική ή αν είναι η ανατολική με τα μακάμια ή η δυτική με την αρμονία της κτλ. Υπάρχει μία διαμάχη ανάμεσα σε αυτό, το οποίο σχεδόν πριν 100 χρόνια και πιο πολλά ακόμα, συνθέτες τέτοιου είδους το έχουν αποδείξει και το έχουν καταρρύψει αυτό το μύθο.
0: Και έρχεστε κι εσείς τώρα να γεφυρώσετε τη δυτική μουσική με τη λαϊκή, το ρεμπέτικο, την παράδοση, με αυτό το project. Αν δω λίγο παρατηρώντας το βιογραφικό σου, έχεις σπουδές και στην δυτική μουσική. Βλέπω ότι έχεις κάνει τραγούδι κλασικό δίπλα στη σοπράνο Δήμητρα Τσακανιά, τη Τζίνα Πούλου, ενώ σήμερα μαθητεύεις δίπλα στη σοπράνο Φωτεινή Κωστοπούλου. Και από την άλλη, φυσικά, έχεις τελειώσει τότε Ήπειρου στην Άρτα που έχει να κάνει με την παραδοσιακή μουσική. Έχεις συνεργαστεί με εξαίρετους μουσικούς και έχεις ασχοληθεί και με τη φωνητική τέχνη της κλασικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη, με δασκάλους όπως ο Νίκος Ανδρίκος, Μιουνίπ Ουταντί, Μερ και στο Ούτι μαθήτευσες δίπλα στο Μάρκο Σκούλιο στην Άρτα και Γκουσέλ το Ρούν στην Κωνσταντινούπολη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα βιώματά σου με αυτούς τους ανθρώπους σε οδήγησαν να εμβαθύνεις περισσότερο σε αυτή τη σχέση.
1: Ναι, είναι εξαιρετικές εμπειρίες όλα αυτά και φυσικά με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Θέλετε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε την Πεισματάρα?

0: Η πεισματάρα Γιάννη Δραγάτση, πρώτη εκτέλεση Δημήτρη Σαραπάκη το 1928. Στο στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με χολύπτη το Μιχάλη Σιγλέτο, τον Παναγιώτη Παναγάκη στο τραγούδι, το Γιάννη Αναστασόπουλο στο βιολί, την Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, τον Μιχάλη Κατσαρό στην κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Τον Κλέαρχο Κορκόβελο θέλω να συναντήσουμε τώρα, αν και έχουμε ξανασυναντηθεί ως ξωτικά της παράδοσης. Σε καλωσορίζω, αγαπημένε φίλε Κλέαρχε.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Μαρία μου.
0: Θέλω να μας πεις λίγο για την πεισματάρα.
1: Είπαμε ευγενή άσματα και να αναφερθώ στους στίχους και επί τη ευκαιρία θα μιλήσω και λίγο για το ροκύμβαλο. Θα το συνδυάσω.
0: Εννοείται ότι θα μιλήσει και για το κύμβαλο μετά, θα σε ρώταγα. Ξέρουμε ότι είχες έναν εξαίρετο δάσκαλο, τον Αλέκο τον Καραβέλη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τον οποίο τον αγαπάμε εδώ και έχουμε πολύ ωραία ακούσματα δικά του εδώ, σε αυτές ακριβώς τις αίθουσες που γράφετε κι εσείς τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Με πρόλαβες και είπες για το δάσκαλό μου. Λέει το τράγουδι λοιπόν. Αχ, πεισματάρα, πάψε πια τα τόσα πεισματά σου. Με έχει κάνει σαν τρελό η άπονη καρδιά σου. Πάψε την τόση απονιά που φθήρε τη ζωή μου και αδίκως βασανίζομαι για σένα, ναι, πουλί μου. Όλα του κόσμου τα καλά και αν έχω είναι χαμένα και ας έχει ο κόσμος τα καλά και εγώ μονάχα εσένα. Δηλαδή, βλέπουμε μια ευγένεια η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Μπορεί να φανεί λίγο γραφικό αυτό που λέω. Δεν είναι, είναι η πραγματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή πολύ βάρβαρη και αυτό που ψάχνουμε και σαν καλλιτέχνες, όχι μόνο σαν άνθρωποι, νομίζω, είναι ευγένεια στους στίχους, ευγένεια στον ήχο, ευγένεια στην αισθητική, ευγένεια στη μουσική την ίδια και στη ζωή κατ' επέκταση. Αυτό έχουμε να βγάλουμε σαν σχήμα εδώ που παρουσιάζουμε το ρεπερτόριό μας, σαν ευγενιάσματα. Τώρα, ο Αραπάκης που το έχει τραγουδήσει, αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικό για τη ζωή του, του καλλιτέχνη, του Δημήτρη του Αραπάκη, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής στα δημοτικά και στα τότε λαϊκά αυτού του είδους της εποχής αυτής και καταγόταν από τα μέρη της Πρέβεζας. Λοιπόν, τώρα για το κύμβαλο, επειδή ο Αραπάκης έπαιζε αυτό το όργανο και έχει ηχογραφήσει μαζί με το Σέμση και λοιπά και τον Κυριακίδη, παίζοντας σαν μουσικός. Και ήταν και φίλος με τον Καραβέλη. Είχαν πάει σε πάρα πολλές δουλειές μαζί και ως εκ τούτου έχω να πω από τις αφηγήσεις του Αλέξανδρου Αλέκου για τον Αραπάκη σε μένα ότι αυτό το τραγούδι όταν τ' άκουσα κατάλαβα ότι ταιριάζει ακριβώς με τη ζωή του Αραπάκη που ήταν μια ζωή μουσικού πολύ δημοφιλούς για την εποχή του που έβγαλε πολλά λεφτά στην εποχή του και τα έφαγε όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας. Πέθανε παμφτωχός. Γιατί έκανε δώρα στις γυναίκες. Συνέχεια. Η τελευταία στροφή εκφράζει όλη την υπεμπτουσία της ζωής του Δημήτρη του Αραπάκη. Όλα του κόσμου τα καλά και αν έχω είναι χαμένα και ας έχει ο κόσμος τα καλά και εγώ μονάχα εσένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανέκδοτη ιστορία.
1: Και εγώ, Μαρία μου, να είσαι καλά.
0: Θα συνεχίσουμε με το τρελοκόριτσο. Γιάννη Δραγάτση, πρώτη εκτέλεση, Κώστας Νούρος, 1929.

επεισοδικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της αέρα Λάρισας, με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μας εδώ στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελλήνη

0: Κατερίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στην κιθάρα, ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Και να συνεχίσουμε και να γνωρίσουμε και την κοπέλα της παρέας, την Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο. Σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εσύ αυτό το εξευγενισμένο όργανο που είναι το τσέλο, και το συνηθίζουμε βέβαια, το συναντάμε στη δυτική μουσική. Ποιες ήταν οι επιρροές σου από την Οθωμανική λόγια μουσική και σε ώθησε να το ενσωματώσεις?
1: Αρχικά ήταν πάρα πολύ και λόγοι παρέας. Δηλαδή είχα πολύ περίγυρο που ασχολιόταν με αυτή τη μουσική και μ' άρεσε και εμένα και ήθελα κάπως να το βάλω σε όλο αυτό. Ήδη ασχολούμαι και με ρεμπέτικα και παραδοσιακά. Και κάπως μετά στην πορεία ανακάλυψα ότι το τσέλο είχε έναν ρόλο στην παραδοσιακή μουσική, στη Σμύρνη πιο πολύ. Και έτσι μου κινήθηκε το ενδιαφέρον να δω πόσο και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη συνάντηση?
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Αδίκωση έχει υπάρξει πολεμική?
1: Θα πω πως ναι. Δηλαδή είναι ένα όργανο με πολλές δυνατότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μουσικές και όλες τις παραδόσεις, θεωρώ.
0: Η Ελίνα Γερακίτη, η οποία έχει ασχοληθεί με το τσέλο από την ηλικία των 14 ετών, δίπλωμα από το Δημοτικό 2 Νίκαιας, σεμινάριο μουσικής δωματίου με τον Άγγελο Λιακάκη, έχεις παρακολουθήσει και έχεις λάβει μέρος σε πολυάριθμες συναυλίες. Θέλεις να μας πεις και για τους δασκάλους σου?
1: Για τους δασκάλους μου, εννοείται. Το δίπλωμά μου το πήρα με τον Βαγγέλη Νίνα, ο οποίος θα πω ότι είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος και μουσικός. Είχε υπάρξει πρώτο τσέλο στην Ορχήστρα των Χρωμάτων του Χατζηδάκη και πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Με έβαλε πολύ στο να αγκαλιάσω την κλασική μουσική και να πειραματιστώ ταυτόχρονα. Δεν μου απέκλεισε ποτέ άλλες μουσικές.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Θα ήθελα να γνωρίσουμε και τον Γιάννη Αναστασόπουλο, ο οποίος παίζει βιολί και έχει ξεκινήσει να διδάσκει σε βιολί σε ηλικία 6 χρονών.

0: υπό την καθοδήγηση της βιολίστριας Νάντια Σαραντίδου. Αλλά μετά από 7 χρόνια κλασικού ρεπερτορίου γυρίζει σε άλλους λαϊκούς δρόμους, όπως μου λες το βιογραφικό σου.
1: Πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα. Σε μικρή ηλικία, έχοντας ακούσει κλασική μουσική και συγκεκριμένα Μότσαρτ, αποφάσισα να μάθω βιολί.
0: Και φτιάχνετε τη Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου.
1: Ναι, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μιχάλη και πολλά άλλα σημαντικά μέλη τα οποία είναι στη Σάμα και τα χαιρετούμε. Ιδρύσαμε την Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου, κάναμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Κώστα Ρούκουνα, ο οποίος είναι και Σαμιώτης. Οπότε όλα αυτά μέσα στην περίοδο της καραντίνας, όπου είχαμε μια μεγάλη ανάγκη για δημιουργία και χρόνο βέβαια για να κάνουμε τις απαραίτητες πρόβες, και όλα πήγανε καλά.
0: Και τι στάθηκε αφορμή ώστε να αρχίσεις να μελετάς μακάμια, ρεπερτόριο οθωμανικής μουσικής?
1: Εντάξει, το πιο οθωμανικό ρεπερτόριο άρχισα να το ανακαλύπτω από όταν ανακάλυψα και τον Παναγιώτη τον Παναγάκη.
0: Τον εμπνευστή της παρέας.
1: Ο οποίος έτσι κάπως, ας πούμε, με μίλησε στα μακάμια εν αρχή. Και στα σεμινάρια που με τη Λαϊκή Ορχήστρα μαζί οργανώναμε στη Σάμο, για πρώτη φορά άκουσα τον Γιώργο τον Ψάλτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός βιολιστής και μεγάλος γνώστης του μακάμ, και τα πρώτα μου ερεθίσματα όσον αφορά το γαλατούρκα παίξιμο ήταν από αυτόν.
0: Ωραία. Να γνωρίσουμε και τον τελευταίο της παρέας, τον Μιχάλη Κατσαρό, που παίζει κιθάρα. Σε καλωσορίζω.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πώς το βλέπεις εδώ, σ' αρέσει?
2: Όμορφα είναι, εντάξει.
0: Ωραία είναι. Ναι.
2: Λίγο απότομο το ταξίδι από τη Σάμο.
0: Μόλις ήρθε για μας από τη Σάμο, με το πλοίο φαντάζομαι, ή με το αεροπλάνο.
2: Με το αεροπλάνο.
0: Με το αεροπλάνο.
2: Χθες υπήρχε άλλη υποχρέωση, οπότε σήμερα...
0: Πιο εύκολο. Από ποιο μέρος της Σάμου?
2: Από το Βαθύ είναι η καταγωγή. Από εκεί έρχομαι, που μένω και τα τελευταία χρόνια. Εκεί ουσιαστικά δεν θα πω ότι έκανα τη γνωριμία, αλλά εκεί θα έλεγα ότι μέστωσε η παρέα με τον Παναγιώτη τον Παναγάκη και με τον Γιάννη τον Αναστασόπουλο. Παίξαμε πολύ μουσική, όπως είπε πριν και ο Γιάννης, για τα χρόνια της καραντίνας, το 21 και το 22. Και σαν φυσικό επακόλουθο βρίσκομαι εδώ σήμερα, μετά από τιμητική πρόσκληση του Παναγιώτη πριν από περίπου ένα χρόνο, να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ όμορφο project, με αυτά τα υπέροχα τραγούδια που πραγματικά είναι το συναπάντημα ανατολής και δύσης, έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που είστε εδώ, όλοι σας, πραγματικά σας ευχαριστώ. Να πω ότι ακούσαμε τα μάτια της Μυρνιάς του Παναγιώτη Τούντα. Στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Δημήτρης Αραπάκης το 1929, και αμέσως μετά το παραδοσιακό Η Σμυρνιά. Και λέω να συνεχίσουμε με Μανέδες, αν δεν έχετε αντίρρηση.

0: Τσίβα Ερημανές, εδώ στα ξωτικά της παράδοσης στο στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα ο Παναγιώτης, που είναι και ο εμπνευστής αυτού του project, να μας συνοψίσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους αυτού του είδους και ίσως έχει κάποια χαρακτηριστικά σε σχέση με το ύφος, τη μελωδία, τους στίχους, ναι, αυτού του ρεπερτορίου.
1: Σημαντικότεροι εκπρόσωποι τραγουδιστές και τραγουδίστριες αυτού του είδους ήταν ο Κώστας Ουνούρος, ο Βαγγέλης Σοφρονίου και ο Γιώργος Βιδάλης από τη Σμύρνη, οι οποίοι φέρνουν αυτό το ιδίωμα, αυτό το πάντρεμα θα έλεγε κανείς, της κλασικής τεχνικής του λυρικού τραγουδιού, με το ιδίωμα θα έλεγε κανείς το ψαλτικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές με αυτό το ύφος που δεν είναι τόσο γνωστοί. Επίσης άλλος ένας πάρα πολύ σημαντικός τραγουδιστής, ο οποίος δεν ήταν όμως από τη Σμύρνη αλλά ήταν από την πόλη, ήταν ο Αντώνης Νταλκάς, ο οποίος ήταν και αυτός τενόρος και αμανετζής ταυτόχρονα, είχε παίξει και σε οπερέτες, επιθεωρήσεις κτλ. Και από γυναικείες φωνές φυσικά η Μαρίκα η Παπαγκίκα από την ΚΟ, που είχε μεταναστεύσει στην Αμερική, ήταν επίσης μία από τις σημαντικές ερμηνεύτριες αυτού του είδους. Φυσικά και οι αμανέδες αυτοί οι οποίοι λέμε προέρχονται από τη Σμύρνη είναι κατά κάποιο τρόπο παγιωμένες φόρμες των αμανέδων. Δεν είναι σαν τον αμανέ τον Αλατούρκα όπως τα λέγαμε, που έχει μια περισσότερη ελευθερία σε πολλά εισαγωγικά και βασισμένο πάνω σε ένα εκάστοτε μακάμ. Αυτοί οι αμανέδες έχουν μια φόρμα η οποία είναι περισσότερο κοντά στο τραγούδι αλλά ταυτόχρονα και αυτοσχεδιαστική.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στην κιθάρα και το φλάουτο και ο Κλέαρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Θα κλείσουμε με ένα σμυρνέικο μανέ. Ο Μιχάλης Ηλέτος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

με cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου. Και τι λέει, 4 λεπτά λέει, μετά τις 4 το ρολόι στο στούντιο, έτσι γράφει. Και πάμε να κάνουμε παρέα για αυτό το απόγευμα, μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ Κόσμος, εδώ 93,6 και rteco.gr φυσικά, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μας βρίσκεται εκεί και live και on demand. Και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Με αυτό κλείσαμε τη χθεσινή εκπομπή, με αυτό ήρθαμε σήμερα. Σας το λέω και χθες, είναι μεγάλη αδυναμία. Θα το δείτε. Δώστε του χρόνο στο τραγούδι αυτό. Τα λέει πολύ ωραία.

0: μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Το όνομά της είναι Καλλιτέχνης, αυτό είναι το καλλιτεχνικό της. Λοιπόν, και είναι από τον Καναδά, τη λένε Κασάνδρα Κουρεμένος και έχει μεγαλώσει σε μια ελληνική οικογένεια στο Μόντρεαλ. Έχει πτυχίο ψυχολογίας, της αρέσει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το art therapy. Και γράφει λοιπόν τις δικές της μουσικές και σκοπός της είναι να κάνει μουσική η οποία θα αφήσει ένα αποτύπωμα και θα βοηθήσει αυτό τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερος. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα νέο single που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Καλλιτέχνης λοιπόν μαζί με Mango Hest και Κόσμος το τραγούδι, έτσι λέγεται. Και τα λέει και πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος θέλει ψυχραιμία και... Αυτό το κρατάμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μια εποχή με πολλές εντάσεις. Ψυχραιμία αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Και τώρα Moby, My Only Love, από τις πιο ωραίες στιγμές του καλοκαιριού, η συναυλία του

ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ha ha ha ha.

or whatever. Από εκείνα που ταιριάζουν πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα άρθρο που έχει γράψει την Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν τη διαβάζετε, αν την παρακολουθείτε και στα social. Έχει αυτό το δικό της πολύ ωραίο χιούμορ και αντιμετωπίζει με χαμόγελο, νομίζω, τα πράγματα. Και έχει γράψει λοιπόν έναν άτυπο οδηγό καλή συμπεριφορά για το φετινό καλοκαίρι. Εκεί λέει τα do's and don'ts, για να μην γίνει αυτό που θα σχολιάζουν όλοι στην παραλία. Λέει λοιπόν πως η ζέστη, η ανεμελιά και η χαλαρότητα δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για μικρές παραβιάσεις της κοινωνικής εθιμοτυπίας και έχει 5 κανόνες. Πηγαίνω κατευθείαν στο δεύτερο κανόνα, που λέει ότι το δεύτερο λέει πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε μια παραλία. Το πρώτο είναι πάντα οι ρακέτες, την ώρα που προσπαθείς απλά να αποσυμπιεστείς και να διαβάσεις το βιβλίο σου. Το δεύτερο είναι το φορητό ηχείο. Και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Όχι. Το ότι εσύ θέλεις, λέει, να ακούς μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούει και όλη η παραλία την playlist σου. Και αν αναρωτιέσαι, αν ενοχλείς, μάλλον ήδη ξέρεις την απάντηση. Και μια, λέει, που μιλάμε και τους γύρω σου, απόφυγε να ανοίξεις στο μετρό ή στο λεωφορείο φαγητά με έντονες μυρωδιές. Η ζέστη κάνει τα πάντα να μυρίζουν περισσότερο και κανείς δεν θέλει να κάνει τη διαδρομή του παρέα σου. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει κανείς μαζί της και για τις ρακέτες και για τα φορητά ηχεία και για όλα τα άλλα που λέει σε αυτόν τον πολύ ωραίο και χιουμοριστικό οδηγό για το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες, στα μικρά δρομάκια, στα νησιά και όχι μόνο, αλλά και στους δρόμους της πόλης.

Αυτός ήταν ο Αζάρ και το Mistral en Hiver, ένα από εκείνα που τον τελευταίο καιρό κάνουν πολύ εντύπωση και στα social και στη Γαλλία. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που ακούγονται πολύ. Εσάς τι σας ενοχλεί πάρα πολύ το καλοκαίρι, για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με αφορμή το άρθρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, σε κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Franklin, Rocksteady. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και πολύ ωραία τα λέει ο φίλος το Δόρης και μας εμψυχώνει κιόλας, γιατί λέει ότι κάποια Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη από το σημείο στο οποίο ζει, καθώς εκεί βρίσκονται πολλές παραθεριστικές κατοικίες, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει για εμάς που μένουμε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι πως κυκλοφορώντας σήμερα στο κέντρο της πόλης το πρωί συνειδητοποίησε ότι είμαστε ακόμα όλοι εδώ ή περισσότεροι.

Love. Έτσι που λέτε, περιμένω την ημέρα που το πρωινό θα κατεβαίνει στην Κηφισίας και δεν θα έχει αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι που λέτε, περιμένω την ημέρα που το πρωινό

Μα τι ωραίος και τι καλός μουσικός, Jalin & Konda, All About Me, από τα λίγο παλιότερα, πολύ λίγο παλιότερα του, και έχει και καινούργιο υλικό αυτό το διάστημα. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά νέα singles του Jalin & Konda και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα, νομίζω. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και κόσμος 936 για τα social, και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα.

Hydra Collective, καινούριο αυτό, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, Well Organized, έτσι λέγεται, και εμείς θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ φυσικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ.

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινούς.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nothing Left Behind. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε road trip. Και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rteco.gr και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε. Και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Jones και End of Time. Και διάβαζα τώρα για αυτή την υπεραιωνόβια βελανιδιά στην Αττική που κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης μετά από πολλά χρόνια προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς. Κατοχυρώνεται θεσμικά, λέει, η αξία προστασίας της θεόρατης και άνω των 700 χρόνων βελανιδιά στην περιοχή της Ραφίνας. Με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι στον ίσκιο κάτω από τα πυκνά κλαδιά της έχει τύχει διαχρονικά να καθίσουν σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως ο πλαρχηγή του 1821 και οι πρωταγωνιστές της αντίστασης, μέχρι πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή που είχαν καταφτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας και να ζητούσαν καταφύγιο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μοναδική και σίγουρα επιβλητική βελανιδιά με περίμετρο κορμού άνω των 7 μέτρων, ένα δέντρο το οποίο στέκεται ταπεινά στο ίδιο σημείο, στην άκρη του δρόμου, από την εποχή των Φράγκων και των Σταυροφοριών, χωρίς όμως κάποια σχετική πινακίδα να ενημερώνει για την σπανιότητά της τους αμέτρητους επισκέπτες που κινούνται, λέει, καθημερινά από και προς το λιμάνι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, αυτό που γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες είναι ότι η περαιωνόβια βελανιδιά της Ραφίνας κηρύχθηκε προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός διατηρηταίου μνημείου της φύσης. Μάλιστα.

Από τα λίγο παλιότερα των Κατεμπόστανη, από το 2018, Mind If I Stay. Πάρα πολύ ωραίο, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και αγαπάμε και Κατεμπόστανη. Να έχουν παραδοσιακά μια πάρα πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό.

Get Up από Heaven, λίγο πριν από τις 5:30 βλέπα για το κίνο Athens και το TAF που έχουν ξεκινήσει μια νέα σειρά προβολών Film Club που πραγματοποιείται στο TAF και δημιουργούν έτσι ένα νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας της ερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας στο κέντρο της πόλης. Είναι αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς και καλλιτέχνες, με συνεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις καλ ταινίες, τα πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ φυσικά και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι για την επόμενη Τετάρτη και αυτό το Film Club θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

Και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο εκπομπής με το California Dreaming Monophonics 2018.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστεί δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία Ντεμπρουκέρτ σε εξέλιξη έρευνες. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε

you enjoy yourself. Λάθος. Κοίτασα λίγο το επόμενο τραγούδι και είναι Duran Jones. Enjoy yourself. Ήθελα να σας πω για την απόγευμα 3ης και 14ης Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μπαμπή Δούκαρο τώρα στον ήχο και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην ξεφεύγει η σκέψη.

Βάγ, Do You Really Want To Hurt Me? Και έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που λέτε γιατί για όσους λέει δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους. Και διάβαζα και το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που επιθυμούν, λέει, επιθυμούν να θεωρούνται συνεπείς. Οπότε η παραδοχή ότι έκαναν λάθος συχνά βιώνεται ως προσωπική αποτυχία και μπορεί να απειλεί στην εικόνα που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας. Έτσι, αντί να αλλάξουμε κατεύθυνση, επιμένουμε στην αρχική μας επιλογή, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη, λέει, για συνέπεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε πολλές φορές αγνοούμε τα προφανή σημάδια ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και κατέληγε στο συμπέρασμα πως το να αλλάζουμε γνώμη δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αντίθετα, αποτελεί ένα αυτογνωσίας και ωριμότητας. Και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς και οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Όχι σε όσα έχουμε ήδη, λέει, επενδύσει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό.

λοιπόν, για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο, Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Εμείς είπαμε αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Καλές βόλτες, καλή ξεκούραση. Τι άλλο να ευχηθώ. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Δεκτό έκανε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα κατά την εμφάνισή της σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο. Η κατηγορούμενη υπέγραψε σχετική δήλωση με την οποία συνενεί στην έκδοσή της, απόφαση που δεν μπορεί να ανακαλέσει. Σύμφωνα με τον Βρετανό δικαστή, η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι από το πρωί η απολογία των δύο άλλων κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια παραμένουν υποστηριχτές των δύο συλληφθέντων. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Βάγια. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σχηβορία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων, σύμφωνα με το Reuters. Οι σωροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του εργοταξίου στην πλατεία De Bruyère. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ 3 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η αρχική εστία στους χαμηλότερους ορόφους τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω των φρεατίων των ανελκυστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο υπόγειο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 76χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά σε θάλαμο του Σεισμανόγλυου νοσοκομείου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για έμπρισμο από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε πάνω στο σεντόνι του κρεβατιού του. Με εντολή του ανακριτή θα υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του Πασόκ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την ανεξαρτοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε νωρίτερα και ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή Πακιστανού πολίτη και ακυρώθηκε η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του, ζήτησε να κατατεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά στόχων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Η εξέλιξη θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την προσωρινή συμφωνία Κεχηρίας, ενώ ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο χωρών του κόλπου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, βορειά ανέμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Χαίρετε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, αν πριν λίγο συντονιστήκατε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Απολύτως Σχετικό, που αυτή και την άλλη εβδομάδα θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Το ραντεβού μας ξεκινάει στις 5 και διαρκεί μέχρι τις 7. Σας έλεγα πριν για την αδυναμία που έχει σε αυτές τις μουσικές ο Θάνος Τσιμέκας. Παρ' όλα αυτά τον διώξαμε. Φέραμε τη Βίβια Νικολοπούλου στην Τράπεζα Ήχου. Παραμένει στο πόστο της εν πλήρη εγρηγόρση η Δέσποινα Σαρκίρη. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από το τηλέφωνο. Αυτό ισχύει και για τη Βούλα Κουλισοπούλου, η εγρήγορση δηλαδή. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια, πλήσεις, καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταμάτιου. Λύσουμε και μια παρεξήγηση, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Κομπάι Σεγκούντο. Σας είπα χθες ότι σαν χθες το 2003 έφυγε από τη ζωή. Σε κάποια sites ή πληροφορίες και τα λοιπά μπορείτε να βρείτε την 14η Ιουλίου ως ημερομηνία θανάτου του Κομπάι Σεγκούντο. Αυτό γιατί απεβίωσε νύχτα 13ης προς ξημερώματα 14ης Ιουλίου του 2003. Ακόμα και στη Wikipedia αν ψάξετε, στο αρχικό κείμενο θα λέει 14 Ιουλίου και τα λοιπά. Δίπλα στις πληροφορίες η ημερομηνία θανάτου θα λέει 13. Ο περίφημος Μάξιμο Φρανσίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός Τέλες, ο Κομπάι Σεγκούντο, ο σύντροφος δεύτερος, δηλαδή επειδή έκανε πολύ ωραίες διφωνίες, έπαιζε και ακόρντα κομπανιαμέντα, δηλαδή δεύτερο ρόλο στο σχήμα. Έγινε πάρα πολύ γνωστός με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο έγινε μετά και ταινία και τους έκανε ακόμα πιο διάσημους, και έφτασε η κουβανέζικη μουσική και ο ίδιος ο Κομπάι Σεγκούντο, κιθαριστής, συνθέτης, πολυμουσικός στην ουσία, έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο, μια που λέμε για Κούβα. Άλλη μια πονεμένη ιστορία, ο αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την ξεχωριστή χώρα. Μέσα στις εξελίξεις τις άσχημες με το Ιράν, με το ασθενά του Ορμούς και τα λοιπά, ίσως έχουμε ξεχάσει το δράμα στη Βενεζουέλα, εκεί που οι επιπτώσεις ακόμη όχι δεν έχουν αρθεί. Να σας πω ότι και αυτή την ώρα, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Μηνύματα στο Viber, πάρα πολύ απλά. Η δική μας σελίδα, πόρτα επικοινωνίας, είναι το 2 λέξεις, Earth News, αφήνουμε κενό, Radio, στην εφαρμογή του Viber ή στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε μέσω Messenger, επειδή είστε στο Facebook τώρα, μην μπαίνω βγαίνετε στις πλατφόρμες, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες.

πριν προχωρήσουμε και πριν βουτήξουμε στα βαθιά νερά της επικαιρότητας, α, και τώρα που είπα να βουτήξουμε στα βαθιά νερά, κάτι που περνάει, δεν ξέρω, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σχεδόν αόρατο, είναι πως οι άνθρωποι από μια ηλικία και πάνω κυρίως χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Όχι επειδή δεν ξέρουν να κολυμπούν ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα. Είναι καλό, όπως ακούμε οδηγίες όταν έχουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλη ζέστη και καύσωνα. Τι μας λένε οι γιατροί? Όσοι και όσες έχουν κάποια ευπάθεια καρδιακά ή οτιδήποτε, πρέπει να αποφεύγουν πάρα πολύ τη ζέστη, γιατί επιβαρύνει τον οργανισμό, γιατί ζητάει από την καρδιά και από τα όργανα να έχουν αυξημένη δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει αντίστροφα όταν πηγαίνουμε για μπάνιο. Είναι καλό, άνθρωποι που μπορεί λόγω ηλικίας ή λόγω διαγνωσμένων ήδη ιατρικών προβλημάτων, να ξέρουν ότι η διαφορά θερμοκρασίας του έξω και του μέσα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Μην τρέπεστε να μπείτε αργά, πάρα πολύ αργά. Κάποτε πιτσιρικαρία όταν ήμασταν, βγάζαμε τα διάφορα, πριν καν στρώσουμε την πετσέτα, παίρναμε φόρα, ρίχναμε και μια θεαματική βουτιά να μας δουν είτε τα κορίτσια της παρέας, είτε κανένα άλλο κορίτσι, ή τα κορίτσια της παρέας για να δείξουν ότι σιγά ρε εσείς, εμείς είμαστε τώρα... Τώρα, από μια ηλικία και μετά, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες, το να μπούμε σταδιακά στο νερό μπορεί στην ουσία να είναι ασφάλεια ζωής. Θα σας πω τώρα μια ωραία μουσική ιστορία από αυτές που έχουν και λίγο κουτσομπολιό και μας αρέσουν πάρα πολύ. Ήταν 14 Ιουλίου του 1988 όταν ο Μάικλ Τζάκσον έδωσε την πρώτη από τις 7 προγραμματισμένες συναυλίες του στο πλαίσιο της περιοδίας Bad Tour στο Wembley. 7 συνεχόμενες συναυλίες. Ήταν και οι 7 sold out. Και οι 7. Συγκέντρωσαν 504.000 θεατές, 72.000 σε κάθε συναυλία, αυτό είναι sold out, 7 συνεχόμενες, και αυτό θεωρήθηκε και ρεκόρ Guinness, η μεγαλύτερη σειρά, λέει, sold out εμφανίσεων στο στάδιο Wembley. Εμείς ακούμε ένα από τα πολύ γνωστά και πετυχημένα τραγούδια, το Dirty Diana. Γιατί διαλέξαμε αυτό το τραγούδι? Την τρίτη μέρα, που ήταν η τρίτη κατά σειράν συναυλία στο στάδιο, έδωσαν το παρόν ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Όταν το έμαθε αυτό ο Μάικλ Τζάκσον, λέει, παιδιά, σήμερα το Dirty Diana, βρώμικη ιδέα, δεν θα το παίξουμε, το καταλαβαίνετε. Τούρχεται παραγγελία όμως από την πριγκίπισσα Νταϊάννα ότι αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον και τον παρακαλεί πάρα πολύ να το παίξει. Και έτσι έπαιξε το Dirty Diana και εκείνη τη μέρα μπροστά στην πριγκίπισσα Νταϊάννα.

0: Τι σας έλεγα νωρίτερα, ότι μερικές σταθερές αυτού του καλοκαιριού είναι ότι μετά τα στοιχήματα για το Μουντιάλ θα αρχίσουν τα στοιχήματα για το χρόνο των εκλογών, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν διακοπές φέτος, είναι περισσότερες και αυτό κάτι δείχνει επίσης, και μια άλλη σταθερά αυτού του καλοκαιριού είναι οι αποχωρήσεις μελών και στελεχών αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που οδεύει σε μια διαδικασία ανασύνθεσης, ανασύστασης, επιβίωσης, δεν ξέρω τι. Επειδή είχαμε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή τη διαδρομή και χθες μας εξηγούσε πολύ ωραία, όπως πάντα το κάνει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να εκλεγεί πρώτα απ' όλα, νομίζω, γραμματέας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και του έλεγα, ξέρουμε όμως ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα έχουμε λοιπόν ένα νέο επεισόδιο και γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλώς απόγευμα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Αντέα. Ένας ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος δήλωσε πριν από μία ώρα περίπου την ανεξαρτητοποίηση του, όχι παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση.
0: Α, όχι παρέτηση και παράδοση έδρας όπως έκαναν οι άλλοι.
1: Όχι. Δηλώνει μάλιστα ότι με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή. Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι, όπως και ήμουν από το 23 μέχρι τώρα, αδιάλειπτα και αδιάκοπα δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας το θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτής του νομού με ευθύνη και με τιμή. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος διάγεται πολύ φιλικά και πολιτικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι...
0: Ναι, αλλά εκεί από την Ελλάς και από τον κύριο Τσίπρα τον ίδιο έχει έρθει το μήνυμα ότι εμείς δεν παίρνουμε ανθρώπους από άλλο κόμμα και δεν δεσμευόμαστε για το ότι θα έχουν κάποιοι κλεισμένοι μια θέση και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
1: Το είπα πριν από λίγο, ναι, ότι δεν σημαίνει ότι η ανεξαρτητοποίησή του δηλώνει αυτόματα και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ του Ινίου και του Αλέξη Τσίπρα. Εάν γίνει οτιδήποτε, αυτό θα γίνει μακριά από τώρα στο μέλλον, διότι ο Αλέξης Τσίπρας πολύ σωστά το ανέφερε, έχει πει ότι κανένα δεν έχει προκατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν first-class θέσεις ούτε εξασφαλισμένες θέσεις όσον αφορά τους βουλευτές. Τώρα από εκεί και ύστερα όλα αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει ή όσοι θα απομείνουν μέχρι αύριο. Κάθε μέρα.
0: Ωραία το λες. Ωραία το λες.
1: Θα έχουμε από δύο ή τρεις παραιτήσεις. Και θα εκλέξει γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει την ημερομηνία εκλογής του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης προαλήφεται για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, τις εναπομείνουν σας μέχρι αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε.

Αγαπητέ Angel, αν δεν μου βάλεις ένα μικρό όνομα, όπως έχω χίλιο παρακαλέσει, δεν θα συνεχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σου. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι που μπορώ να διασταυρώσω κι αυτά. Είναι για την οικονομία της ανάγνωσης. Αν το μπορέσεις, σε παρακαλώ,

Στάθης που είναι από την Κέρκυρα λέει ότι ένας τραγουδιστής για να βραβευθεί θέλει φωνή και μετά θεατρική παρουσίαση. Έχει την πιο, πώς να το πω τώρα, ιόνια οπτική ο Στάθης του. Αλλά μην ξεχνάς, αγαπητέ Στάθη, ότι και πολύ γνωστοί τενόροι, όταν βέβαια τραγουδούν μέσα σε μια όπερα, έχουν και το ρόλο του ηθοποιού. Αλλά όταν τους βλέπεις να τραγουδούν ξεχωριστά άριες ή και τραγούδια σε μια εκδήλωση, τίποτα, στέκονται εκεί, ούτε κινήσεις ούτε χορευτικά, μπροστά ή μακριά από ένα μικρόφωνο, γιατί έχουν πάντα αυτοί, επειδή έχουν την τοποθέτηση με την πολύ δυνατή φωνή, θέλει και πολύ προσεκτική ηχοληψία για να αποδώσουν τον τρόπο που τραγουδούν, αλλά βλέπεις στέκονται εκεί ακίνητοι ή ακίνητες λυρικές καλλιτέχνηδες, χωρίς η θεατρική παρουσίαση είναι, ναι, όταν είναι μέσα στην όπερα, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους τους τραγουδιστές, είναι ανάλογα με το είδος και με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Ο Φώτης από Καλαμάτα, Ανδρέα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Κώδικας ποινικής δικονομίας, διάταξη άρθρο 4 παράγραφος 5, κάθε ανώνυμη καταγγελία τίθεται στο αρχείο. Αναφέρεσαι, νομίζω έχει σχέση με αυτό το email για την Μαρφίν. Κάτσε να δούμε, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και τι αφορούν. Πάντως η γυναίκα που ήταν στη Βρετανία και που επικοινώνησε ότι θα έρθει εδώ για να υποστηρίξει την αθωότητά της, επειδή είχε βγει το σήμα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο, αυτή λέει ότι ερχόταν στην Ελλάδα για αυτό που είχε πει, οι αρχές λένε ότι μπορεί να ήθελε να φύγει, να πάει κάπου αλλού, προς το παρόν εξετάζεται πάντως σε βρετανικό δικαστήριο για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα τα μάθουμε όλα όμως, δηλαδή θα τα μάθουμε και θα τα παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Επαναλαμβάνω εγώ κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όχι αυτή την περίπτωση, για κάθε περίπτωση, ότι το τεκμήριο αθωότητας είναι θεμελιακή αξία για τον νομικό μας πολιτισμό. Όταν όμως τα στοιχεία δείξουν, τα δικαστήρια κάνουν αυτό που κάνουν. Κωνσταντίνο από Βέρεια και Βασίλη από Καλαμάτα τους είδα πριν, και Θεόδωρο από Παλαιό Φάλιρο. Πάω στον Κώστα που κάθε φορά μου θυμίζεις, δηλαδή μου θυμίζεις, θέλεις να πω κάτι για να πώς να σου πω τώρα, εμείς στην Κεφαλονιά το λέμε να κογιονάρεις, τέλος πάντων, την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να λέμε αυτό. Εντάξει, τα θυμόμαστε και αυτά. Όταν θα έρθει η ώρα που τα θέματα θα είναι σχετικά, θα τα πούμε και αυτά, αγαπητέ μου Κώστα. Να πάω στο Γιάννη που το έχει στείλει νωρίς, αλλά δεν πρόλαβα. Και μας ενημέρωνε ότι το 1952 ο Μπομπ Καζέλ τον Ντέβο γεννήθηκε, ο Νίκ Μακαμπή τον Βέρβ, πότε, το 71, το 87 ο Ντάν Ρέινολτς είναι λέει ο frontman και το μοναδικό σταθερό μέλος των Imagine Dragons από το ξεκίνημά τους. Σε ευχαριστούμε Γιάννη, υποθητή που έστειλε αυτή τη σκανδαλιστική φωτογραφία με το ωραίο βέβαια καφεδάκι, είναι ελληνικό από ό,τι βλέπω. Αλλά και μια τούρτα εκεί, τούρτα αγγλικό, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει και φράουλες, έχει και κρέμπα. Ποθητό αυτό που με εκτρέπει από ό,τι καταλαβαίνεις από την κανονικότητα της εκπομπής. Μην το κάνετε, αυτό είναι βασανιστήριο. Ο Πέτρος, τελευταία λέει, λόγω προσωπικών λόγων είμαι χάλια, δεν ακούω ραδιόφωνο σχεδόν καθόλου, ενώ είναι η μοναδική μου συντροφιά. Να όμως που άνοιξα λίγο και έπεσα στους Pink Floyd. Αμέσως συνήλθα ρε παιδί μου, μεγάλο πράγμα η μουσική. Φαντάσου λέει, σε αντιπαθώ κιόλας. Δεν πειράζει Πέτρο μου, να νιώθεις εσύ καλά όταν ακούς τις μουσικές, γιατί κι άμα με το να με αντιπαθείς νιώθεις καλά, προσφορά είναι. Άμα πεις, αχ, και βγάζεις, ξέρεις, καμιά φορά και η αντιπάθεια σε κάποιον βγάζει μια πίεση, οπότε άμα λειτουργώ έτσι καλά με το να με αντιπαθείς, μην με συμπαθείς σε παρακαλώ, εννοώ για το καλό το δικό σου. Να δω 17 και 56, μη μου βάζεις, δεν χρησιμοποιώ λέει το πραγματικό μου, λέει ένα μικρό όνομα, δεν κάτσε να πάω 17 και 56. Για να δει, δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έχω μπροστά μου, 17 και 56. Όχι, το μόνο που έχεις γράψει είναι αλούμνη, όχι Ιλουμινάτη, και 6 και 1 έχει ο. Τώρα δεν θα το κάνουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε και ένα σωρό δουλειές παραπάνω να κάνουμε. Να σας θυμίσω ότι μετά τους τίτλους θα πάμε να παίξουμε μπάλα με τον Δημήτρη Καϊμά.
Αν δεν το αναφέρει και ο Δημήτρης, θα το αναφέρω εγώ αυτό το πολύ δυσάρεστο με ένα 15χρονο κορίτσι, που ενώ θα το ακούγαμε σε περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων, μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Αλλά θα δούμε και τι γίνεται τώρα με τις ομάδες.

ομάδες, με τα διάφορα, και μετά θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του καθηγητή, του κυρίου Ατσαλάκη, να δούμε λίγο τις οικονομικές προοπτικές και τα ενεργειακά και όλα τα σχετικά σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ορμούζ, που είναι δύσκολα τα πράγματα. Το 2007, 14 Ιουλίου, ένα ζευγάρι γυαλιά του Λένον προσφέρονται προς πώληση στο διαδίκτυο. Οι προσφορές είναι καταιγιστικές. Αυτά τα στρογγυλά, ξέρει, τα χαρακτηριστικά του, τα φορούσε στην ιαπωνική περιοδία των Beatles το 1966. Τελικά η τιμή για αυτόν ή αυτή που τα πήρε ήταν 750.000 λίρες. Θα μου πεις, άμα άλλος θέλει να δώσει 750.000 λίρες, έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά με 5-10 ευρουδάκια, όσο το πήρα από το φαρμακείο. Θα τα δώσω εδώ στο συνάδελφο τον Γιώργο Τσούκαλο να σας διαβάσει τους τίτλους σε λίγο. Να σας πω όμως και ένα δυσάρεστο. Ένας πολύ σημαντικός, αυτούς που λέμε πληκτράδες στη μουσική, ένας οργανίστας της νεότερης γενιάς, ο οποίος είχε και απόλυτη σχέση με τους Beatles, ήταν μέλος του συγκροτήματος The Peppers Beatles Tribute Band. Ήταν μια μπάντα που αναβίωσε τους Beatles στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Λαγογιάννης, μόλις στα 47 του έφυγε από τη ζωή. Αποχαιρέτησαν και οι φίλοι του στο συγκρότημα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα έχει υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles, το ταλέντο σου, το μοναδικό σου αυτή, το πάθος στην ερμηνεία, στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Από τους γνωστούς και πολύ καλούς session μουσικούς, τον ζητούσαν πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιες Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας τέθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Μια τέτοια μέρα, 14 Ιουλίου του 1912, γεννήθηκε ο Γούντι Γκάθρι, ο περίφημος Αμερικανός folk τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ήταν ο θεμελιωτής του λεγόμενου τραγουδιού διαμαρτυρίας, του πολιτικού τραγουδιού διαμαρτυρίας, μεγάλη επιρροή ακόμα και για τον Bob Dylan. Το 1900 όνομά του γράφτηκε στο Oklahoma Music Hall of Fame. Αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του. Πάνω στην κιθάρα του, όπου εμφανιζόταν, υπήρχε γραμμένο ένα μήνυμα: This machine kills fascists. Αυτό το μηχάνημα σκοτώνει φασίστες, εννοούσε την κιθάρα του. Και το λόγο των τραγουδιών, φυσικά. Θα δω, ίσως αξίζει τέλος εβδομάδας να κάνουμε και μια ωραία κουβέντα γενικότερη για την λεγόμενη πολιτική βία. Αυτή είναι η γη σου, αυτή η γη

0: Αυτή η γη, αυτός ο τόπος φτιάχτηκε για σένα και μένα. Αυτό είναι το μήνυμα του τραγουδιού και μπορούμε τώρα έτσι ομονοούντες και ομονοούσες να πάρουμε τις μπάλες μας και να κατέβουμε στο γήπεδο να παίξουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Θα υποδεχτώ πρωτίστως το Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε χρόνια και ζαμάνια και καλοκαιρινές διακοπές να τα πούμε. Αυτός ήταν εδώ στις επάλξεις, εμείς λείπαμε και μετά θα πούμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Ωραία, τα
0: πέρασες
2: καλά?
0: Πολύ καλά. Σας άκουγα και ευχαριστιόμουν που μιλάγατε με άλλους ανθρώπους και εγώ ήμουνα στην παραλία και είχα μια ωραία μπαλίτσα.
2: Ζήλια ψώρα καημά, έτσι είναι.
0: Και έκανα διάφορα τα κουνάκια και κόλβα μόνος μου εκεί στην άμμο και έλεγα να βλέπε τώρα.
2: Είναι παραλία, είναι τραυματισμοί. Είχε τραυματιστεί ο Τάρλατς, θυμάσαι το Τάρλατς του Ολυμπιακού.
0: Αλλά όταν κάνεις έντονα, επειδή στην άμμο μπορεί να στραβοπατήσεις. Αλλά εγώ τα έκανα ήσυχα και σε λίγο νεράκι μέσα, να ξέρεις. Είναι πολύ ωραία άσκηση. Βοηθάει και τους τετρακέφαλους. Πριν πούμε τα νεότερα, καλά εντάξει, αυτά με τα σήμερα έχουμε αυτή την παιχνιδάρα Γαλλία-Ισπανία και θα δούμε, θα τα πείτε όλα αυτά στα ραντεβού με το Μουντιάλ. Πριν πούμε όμως για μεταγραφές, για επόμενα φιλικά, θέλω να πω για αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα κηδεύτηκε αυτό το 15χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του βέβαια σε τροχαίο, η Άννα Μαρία Πανταζόνη, μόλις 15 χρονών κορίτσι. Ακριβώς, που θα, και από ό,τι λέγανε ήταν για να πηγαίνει για πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτό ήταν θέλω να πω ότι ήταν σε ένα δρόμο να βγαίνεις ας πούμε εδώ στα αθλητικά και να λες που η Άννα Μαρία έβαλε ένα, και αυτό το κορίτσι δεν θα ζήσει όλα αυτά, δεν θα σβήσει κεράκια στα επόμενα γενέθλια, δεν θα πει σε ένα γόρι σ' αγαπώ ή θέλω να μείνουμε φίλοι, δεν θα, όλα αυτά που την περιμέναν στη ζωή και τις δικές σου γλαφυρές περιγραφές για ένα ωραίο γκολ που έβαλε, δεν θα τα ζήσει από ένα τροχαίο. Να προσέχουμε παιδιά πάρα πολύ, την αποχαιρετούμε. Ήταν βέβαια εκπρόσωποι. Όλα. Όταν χρησιμοποιείς κάποια εκατοντάδες κιλά.
2: Για τα παιδάκια, έτσι. Το ρημάδι, sorry, για την έκφραση το πατίνι.

0: Έτσι, είναι ωραίο, το καταλαβαίνω και εγώ αν ήμουνα 15 και είχα πατίνει ηλεκτρονικό.
1: Ναι, αλλά όταν ήσουν εσύ 15 από τη γειτονιά παίρναγε 1,5 αυτοκίνητο, Δημήτρη. Ναι, δεν θέλω να πω τίποτα για την ηλικία σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα δεν είναι έτσι πια.
0: Στον δρόμο παίζαμε ποδόσφαιρο.
1: Έτσι. Και διακόπταμε πού και πού. Επειδή ήταν να περάσει αμάξι, λέγαμε παιδιά, hydration break, να περάσει το ταξί. Λοιπόν,
0: είχαμε σήμερα και θα έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη Super League με το πρόεδρο.
1: Μπράβο. Είναι δεύτερη προσπάθεια που δεν βγάλαμε πρόεδρο.
0: 7-7, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Συνήθως ήταν απόλυτη κυριαρχία ένας υποψήφιος, ήταν μόνο
1: να πούμε ότι οι υποψήφιοι ήταν και στην προηγούμενη και στη σημερινή.
0: Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος.
1: 7-7 ισοπαλία. Θα πάμε στα πέναλτι τώρα, τι θα γίνει? Τα πέναλτι είναι ένα ψηφίσει ΕΠΟ, η οποία για λόγους αρχής είναι αυτή που δεν ψηφίζει σε αυτή την ψηφοφορία, αν και
0: λοιπόν,
1: το δικαιούται.
0: Τώρα τι έγινε? Πριν από αυτό έγινε το μεσημεράκι,
1: ναι,
0: το απογευματάκι.
1: Ναι.
0: Πριν να πούμε ότι ΕΠΟ πρότεινε ένα χρόνο Μαρινάκη σε ένα χρόνο Αλαφούζος.
1: Ο κύριος Αλαφούζος είπε ναι, ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μετά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση,
1: μάλιστα,
0: την οποία λέει το εξής. Καταδικάζει τη διαφορά, αλλά στο τέλος λέει πάμε να προτείνουμε την Κοξεχόγλου.
1: Α, που είναι για αντιπρόεδρος.
0: Είναι αντιπρόεδρος, είναι η εκπρόσωπος του.
1: Κυρία Κοξένογλου, ναι. Νομίζω που ήταν αυτή που έδωσε και το κύπελο για το πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Καλά, δεν τη θυμάμαι.
0: Είναι χρόνια στελεχός, έτσι.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ την θυμάμαι από εκεί. Άμα είναι να δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, να ψηφίσουμε Κοξένογλου.
0: Δεν έχουμε ακόμη ανταπόκριση. Τουλάχιστον την πλευρά του Αλαφούζου.
1: Μάλιστα. Είναι η συμβιβαστική λύση.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα έχουμε απόσυρση. Δεν ξέρω. Πάντως,
1: ωραία,
0: είναι καλό που ασχολούνται.
1: Πάντως αύριο είναι η επόμενη συνάντηση.
0: Ναι, και γενικότερα δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένας, από εκεί βγαίνουν οι χορηγίες, ο καθένας έχει τις άκρες, το πού πολύ λαϊκά,
1: ναι,
0: να φέρει ένα μεγάλο χορηγό.
1: Τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά,
0: όλα,
1: η διαχείριση.
0: Όλα. Και εκεί θα έχει πολύ ψωμί, να δούμε πώς θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
1: Σωστά, που θα είναι στο κανάλι το διαδικτυακό του κυρίου Αλαφούζου.
0: Ναι, που λέγεται Sport FM.
1: Και αυτό συνδρομητικό θα είναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Πώς συνδρομές θα πληρώνουμε? Καημάς για πρόεδρος. Η συμβιβαστική λύση. Πήγαινε εσύ τουλάχιστον. Να δώσουμε στο λαό την μπάλα του.
0: Δεν ξέρω τι να πρωτοδίνουμε. Θα το δούμε αυτό μόλις ξεκαθαρίσει.
1: Οπότε περιμένουμε αύριο τα πέναλτι για την ψηφοφορία προέδρου.
0: Τη
1: Super League είναι αυτό.
0: Super League, ναι.
1: Ωραία, η Υπερ Λίγκα. Εντάξει Δημήτρη μου.
0: Χαιρετώ.
1: Εσάβριο τα σπουδαιότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύννεφα του πολέμου στο Ορμούς, καράβια που άλλα θέλουν να μεταφέρουν εμπορεύματα, άρα άλλα να ρίξουν πυράβλους για να εμποδίσουν τα άλλα καράβια. Πάμε σε μια λίγο πιο αισθαντική ατμόσφαιρα, να αρματώσουμε εμείς βαπόρια του πόθου και του έρωτα και μετά θα δούμε βέβαια τις επιπτώσεις. Όχι του πόθου και του έρωτα, των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς.

0: Σημαίνει ότι θα το εξοπλίσω για να ταξιδέψει. Αλλά τα άρματα είναι τα άρματα. Και εκεί στον κόλπο του Ορμούς έχουμε και τα αρματωμένα πλοία για να μεταφέρουν εμπορεύματα, φυσικό αέριο, πετρέλαια κτλ. Έχουμε και τα άλλα τα αρματωμένα με τα κανόνια. Και έχουμε και αυτή την πολύ, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με την, με αυτή την τροπή που πήραν, δυστυχώς, που πήρε η σύγκρουση με το Ιράν. Είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μόλις τα ακούν αυτά οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε, οι αγορές τρομάζουν, τα πετρέλαια ανεβαίνουν και όλοι και όλες εμείς περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει κάποιος πρόγνωση? Μέχρι πρότινος λέγαμε ότι πάει για την εκεχηρία ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ιρανοί. Τώρα φαίνεται ότι αυτό απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, που είναι οικονομολόγος ούτως ή άλλως και αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, ειδικός τεχνολογικών προβλέψεων και για οικονομικές συνέπειες, και χρησιμοποιεί και την τεχνολογία για κάποια μοντέλα που βέβαια πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που θα επηρεάσει τις εξελίξεις, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ να συζητήσουμε λιγάκι τι προοπτικές δημιουργούνται στην παγκόσμια οικονομία και στα ενεργειακά και αν μπορεί να υπάρχει και μια ασφάλεια πρόβλεψης και τι θα δούμε άμεσα ή τι μπορεί να δούμε μακροπρόθεσμα. Κύριε Ατσαλάκη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα πεδίο πολύπλοκο φυσικά αυτό, γιατί εδώ δεν μπορείς να βάλεις ένα μαθηματικό μοντέλο και να σου πει πώς θα ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ ή ποιες ισορροπίες θα αλλάξουν. Μέχρι πρότινος λέγαμε βήματα προς την εκεχηρία, είχαν ανακουφιστεί και οι αγορές, αλλά και εμείς κυρίως. Τώρα πώς την εκτιμάτε εσείς αυτή την κατάσταση? Θα μπορεί να δούμε άμεσα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα ενώ οικονομικά και ενεργειακά?
1: Ναι, θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα από ψηλά, διότι μετά από 70 περίπου χρόνια που δεν είχαμε σημαντικές συγκρούσεις, οι περισσότερες ήταν τοπικές και γρήγορα σβήνανε. Τώρα βλέπουμε...
0: Βάζετε και το Ιράκ σε αυτή την κατηγορία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ως περιφερειακή σύγκρουση.
1: Ως περιφερειακή σύγκρουση, η οποία έγινε πάλι για τα πετρέλαια. Το σημαντικό είναι όμως ότι τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δρόντες οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική λογική για το πώς θα αναπτύξουν και θα ευημερήσουν τους λαούς τους. Και ουσιαστικά ξαναγυρνάνε σε μια εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θέλουν να ξαναναβιώσουν τις αυτοκρατορίες τους. Γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κάποιοι δρόντες που τον πλούτο που συνέλεξαν όταν τα τελευταία 30 χρόνια τριπλασιάστηκε το παγκόσμιο ΑΕΠ, αυτοί τον έκαναν εξοπλισμούς και δεν τον άφησαν να διαχειριστεί στο λαό τους. Και μιλάμε κυρίως για την Τουρκία, το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες χώρες έχουν ξεκινήσει και εισβάλλουν στις άλλες χώρες κατά τα πρότυπα που γινόταν παλιά όταν είχαμε τις αυτοκρατορίες. Μάλιστα κάποιες χώρες όπως η Τουρκία φωνάζει ξεκάθαρα ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Η οποία όμως παραμένει περιφερειακή δύναμη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ελέγχουν το περίπου 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και έχουν και την δύναμη πυρός, έχουν επομιστεί να κρατάνε τις θαλάσσιες διαδρομές ανοιχτές. Και για αυτούς φυσικά το κόστος και το όφελος ήταν για αρκετά χρόνια σημαντικό. Τώρα όμως το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος και φυσικά αντιδρούν.
0: Αυτό
1: και...
0: όμως ως αστοχία πρέπει να εκτιμηθεί, γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς πριν ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να κάνει ό,τι πάει να κάνει τέλος πάντων στο Ιράν, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Άλλος το ίδιος μέσω των social media είχε πει ότι θα βάλει αυτός 20% τέλος στα στενά του Ορμούς για να τα έχει ασφαλή και μετά το ακύρωσε.
1: Ναι, τα στενά του Ορμούς όπως και τα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου θα πρέπει να είναι υπό διεθνή έλεγχο και να μην μπορεί κανείς να βάλει διόδια, διότι αυτό που δημιουργεί ευημερία σήμερα είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αντίθεση με την διακίνηση των εμπορευμάτων όταν

0: κρίνονται μέσα από την ξηρά. Υπάρχουν χώρες που μπορεί να βάζουν διόδια, μπορεί να αποτρέπουν, μπορεί να εκβιάζουν, όπως λέγουμε ότι κάποιες εκβιάζουν ενεργειακά. Οπότε οι θαλάσσιες διαδρομές, οι χώρες που τις ακολουθούν είναι και πιο πλούσιες, σε αντίθεση με τις χερσαίες χώρες που είπαμε προηγουμένως, που όλες αυτές ήταν χερσαίες χώρες και στο παρελθόν είχαν σημαντικό όφελος από το εμπόριο, το οποίο το έχασαν.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, στο διατάφτα των ημερών, γιατί πάντα εγώ κοιτάω το ρολόι με αγωνία, όσο ενδιαφέρουν τα πράγματα και να λέει ο καλεσμένος, εγώ έχω αυτή τη Δαμόκλειος μάθη. Στο διατάφτα το σημερινό, οι εξελίξεις μπορούν να δώσουν άμεσες πιέσεις σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο, δηλαδή να δούμε πολύ σύντομα μια επιβάρυνση του οικονομικού κλίματος, γιατί ήδη δεν είμαστε σε μια καλή κατάσταση ενώ και παγκοσμίως.
0: Βέβαια, τα στενά του Ορμούς, επειδή περνάει σημαντική ποσότητα ενέργειας, αλλά κυρίως και πρώτων υλών, φυσικό αέριο και άζωτο για το λοιπάσματα, επιφέρουν πολύ σημαντικές μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά επειδή τώρα τελευταία βλέπουμε συχνά τέτοιου είδους διαταράξεις, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά την κατάσταση, διότι αν διαταραχθεί για παράδειγμα το άλλο στενό του Ορμού εισαγωγικά που είναι η Ταϊβάν και δεν παίρνει ο κόσμος
1: και λέτε με τα τσιπάκια και αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα και θα σας φωνάξω να το συζητήσουμε, γιατί εδώ είναι ένας κίνδυνος που δεν τον έχουμε δει ίσως ακόμα.
0: Ακριβώς. Οπότε τώρα υπάρχει μια αντιμετώπιση όσο αφορά την αντικατάσταση κάποιων χαμένων ποσοτήτων πετρελαίου από άλλες χώρες που αυξάνουν την παραγωγή και υπάρχει και μια στρατηγική πλέον η οποία θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς με παράλληλους αγωγούς που δεν περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Οπότε γενικά υπάρχει μια αλλαγή μακροχρόνιας στρατηγικής και αντί για να επιδιώκουμε πλέον οι επενδύσεις να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερο, θα επιδιώκουμε οι επενδύσεις να είναι ασφαλείς, να περνάνε από ασφαλείς χώρες, από ασφαλή σημεία, από ασφαλή περάσματα, είτε θαλάσσια είτε χερσαία, για να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των κοινωνιών, διότι βλέπουμε ότι η παραμικρή αστάθεια στην διακίνηση των αγαθών είτε στην παραγωγή δημιουργεί κατευθείαν πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δημιουργείται πολιτική αστάθεια. Κυρίως όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, έρχονται ακραίες δυνάμεις στο προσκήνιο και δίνουν άλλη μία στη χώρα και την πηγαίνουν ακόμα πιο βαθιά.
1: Άρα λέτε όμως ότι αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση δεν θα είναι τόσο σοκαριστικά τα αποτελέσματα, δηλαδή υπάρχει ακόμη κάποιος χρόνος διορθωτικός?
0: Υπάρχει αλλαγή στρατηγικής και αρχίζει και εφαρμόζεται. Αυτό θα είναι λίγο παρήγορο, με την έννοια ότι οι κάθε εδρόντες που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κρίσιμα περάσματα για να εκβιάσουν την παγκόσμια κοινωνία, ίσως αργότερα να μην μπορούν να το καταφέρουν. Προς το παρόν όμως το έχουν καταφέρει, όπως βλέπουμε, και έχει δημιουργηθεί υψηλός ο πληθωρισμός και μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε κάνει το Ιράν στην περιοχή εάν είχε και πυρηνικά, διότι ο στόχος του είναι να ηγεμονεύσει σε όλη τη Μέση Ανατολή και εκεί επενδύει τα χρήματά του τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι μια διαφορετική λογική ανάπτυξης όπου χώρες που θέλουν να αναπτυχθούν ελέγχοντας στρατιωτικά την περιοχή τους και όχι μέχρι...
1: Πριν σας ευχαριστήσω να μοιραστώ ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει ότι το Ιράν πρότεινε διόδια που θα αναπτύξουν όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά αλάχ λέει που είναι η είδηση, και ένας Έλληνας εφοπλιστής πολύ σημαντικός είχε πει ότι αν πρόκειται να υπάρχει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια για να γίνονται εκεί τα περάσματα, δεν θα ήταν και τόσο τραγικό αν ένα τέλος διέλευσης εξασφάλιζε αυτή την ηρεμία.
0: Κατά μία έννοια ναι, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να γίνονται υπό πολεμική πίεση.
1: Ναι,
0: μπορούν να γίνουν όλα υπό διπλωματία.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι πόσο άμεσα θα βιώσουμε εμείς τους κλειδονισμούς.
0: Οι κλειδονισμοί δυστυχώς είναι πολύ άμεση, διότι οι λαοί έχουν χάσει τα τελευταία 5 χρόνια εξαιτίας του πληθωρισμού πάνω από το 20% της αγοραστικής τους δύναμης και είναι στα κάγκελα, να το πούμε σε εισαγωγικά.
1: Και στη χώρα μας που είναι και πολύ χαμηλά σε αυτή την, την κατηγορία.
0: Και επιπλέον πολλές χώρες έχουν υπερδανειστεί ήδη και δεν μπορούν να δανειστούν για να βοηθήσουν τους λαούς τους με πακέτα διευκόλυνσης και με επιδόματα κτλ. Και γι' αυτό οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν τα κράτη θα πρέπει να, να συντονιστούν πλέον, να μην κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του και να δει αυτά τα προβλήματα εκείνων των χωρών που σκέφτονται να ξαναναπτύξουν τις αυτοκρατορίες τους και να κατανοήσουν όλοι και κυρίως αυτές οι χώρες ότι ποτέ μία αυτοκρατορία δεν ξανά αναβίωσε. Αλλά μέχρι να το κατανοήσουν μπορεί να μας βλέψουν σε άσχημες πολεμικές καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε πιστεύετε ότι μέτρα όπως να τώρα λέει 10 λεπτά έγινε μια συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια να μαζέψουμε τη βενζίνη αρκούν αυτή τη στιγμή ή αν συνεχιστεί η επιδείνωση θα πρέπει να πάμε σε κάτι πιο δραστικό?
0: Αυτά είναι μέτρα πρόσκαιρα γιατί λίγο να ανέβει τιμή
1: θα τα εξανεμίσει τα 10 λεπτά.
0: Αυτοί οι δρόντες να κατανοήσουν ότι όλη η διεθνή κοινότητα θα είναι ενωμένη και δεν θα αποδεχθεί να διαταράσσονται τα στενά περάσματα διακίνησης εμπορευμάτων.
1: Ναι, αλλά τι θα κάνουν κύριε καθηγητά, θα μαλώσουν τον πρόεδρο Τραμπ? Εκεί έχουμε έναν παράγοντα που δεν ελέγχεται. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε τους Ευρωπαίους, είδαμε και στη Γαλλία στις σημερινές εκδηλώσεις και χθες με τους πρόθυμους για την Ουκρανία που η Ευρώπη προσπαθεί να πάρει ένα ρόλο, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που μπορεί να πει εγώ θα εγγυηθώ ας πούμε ότι δεν θα έχουμε οικονομικές και ενεργειακές αναταράξεις.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει και γι' αυτό πρέπει να αρχίσει συνεννόηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και να δουν σοβαρά την κατάσταση, διότι μπορεί να επέλθουν και πολύ δύσκολες καταστάσεις, διότι δεν εξαρτώμαστε μόνο από την ενέργεια και τα microchips που είπαμε, υπάρχουν και άλλα προϊόντα που μπορεί να δημιουργήσουν και να ελύσουν.
1: Και σε αυτή τη μάχη των υποποτάμων για την παγκόσμια εξουσία μπορεί τα βατραχάκια να λιώσουν κάτω από κάποιο πέλμα. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που ιστορικά την έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές χώρες και πολλές περιοχές, αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας διακρίνει ως πολιτισμός που βελτιωνόμαστε από χρόνο σε χρόνο θα είναι η δυνατότητα να προβλέψουμε τι έρχεται και να δούμε τόσο τις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες.
1: Και
0: αν το καταφέραμε αυτό θα κάνουμε σωστές επιλογές.
1: Θα γίνουμε ένα ανώτερο θηλαστικό από αυτό που είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Τσαλάκη.
0: Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι τη σημερινή μας διαδρομή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά παρουσιασμένη και εκτεθειμένη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Αμέσως μετά από εμάς θα σας αφήσουμε έτσι με ένα, επειδή είπαμε για πλοία αρματωμένα, για αυτό, για ενεργειακά, με ένα ονειρικό σκάφος, Dreamboat Annie από τη Χαρτ, θα σας αφήσουμε ολοκληρώνοντας τη διαδρομή. Να ευχαριστήσω και τον Πέτρο και τον Άγγελο που μέχρι το τέλος εμπλούτησαν τα μηνύματα και τη συμμετοχή τους. Φωτεινή έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από την παραλία Κομίτσα, από Κοζάνη, σύνορα λέει με Άγιο Όρος. Τι υπέροχη παραλία είναι αυτή, Φωτεινή μου. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Αυτά είναι, για σας είναι η ζωή. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Και τι είναι, Blue Μουχρίτσα, ωραίο, ένα μικρό όνομα να μου βάλεις, είναι πιο μεγάλο, θα το διαβάσω το μήνυμα μετά και θα στείλω μια απάντηση στο Facebook. Λοιπόν, κάπου εδώ είπαμε, ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας, 2 λεπτά και κάτι λίγο νοσταλγίας, ονειρικού σκάφους και τα λοιπά θα σας χαρίσουμε και μετά με την καλή έννοια θα σας προσγειώσει την πραγματικότητα ο Θάνος Σιαφάκας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: Culture στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακή. Collier, please call train. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 14 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακιστέοι οι δύο συλληθέντες για την επίθεση στην Μαρφίν. Αμφισβήτησαν τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτως ή άλλως, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβήτησαν και τις κατηγορίες. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν και οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά και το χτύπημα σε τάνκερ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ορμούζ δεν θα ανοίξει ποτέ, διαμηνύει η Τεχεράνη. Παγκόσμια ανησυχία για το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει τέλος 20% επί της αξίας του φορτίου για τη διέλευση των πλοίων. Βρέθηκαν νεκροί ένας 28χρονος και μία 24χρονη σε όχημα που ήταν μέσα σε κλειστό γκαράζ για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 μέρες στην περιοχή της Λαμίας, λέει στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα της Σαλμονέλας. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, νεκροί από φωτιά σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Αγνοούνται 6 εργάτες. Στρατιωτική παρέλαση με ελληνικό χρώμα για την ημέρα της Βαστήλης. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Αφύπνισης στο Παρίσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος και ο Γιώργος Γαβρίλος. Και τέλος στις 10 το βράδυ ο μεγάλος αγώνας από την Ερτένα Γαλλίας-Ισπανίας για το παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Θα πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στην Άννα Νικολάου. Τελευταία εξέλιξη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στην Μαρφίν. Σας ακούμε, Άννα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πριν από λίγο, όπως ανακοινώθηκε, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν. Από το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και απολογήθηκαν ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. 2 ώρες παρέμενε στο ανακριτικό γραφείο ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομία την ημέρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για 1,5 ώρα, και οι δύο κατηγορούμενοι πριν την έναρξη των απολογιών τους μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν απολογητικά υπομνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν την όποια κατηγορία και ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας στην τραγωδία της Μαρφίν. Οι δικηγόροι τους, όπως έχουν κάνει ήδη από χθες γνωστή στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν στους δημοσιογράφους, αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που έχουν αποδοθεί στους κατηγορούμενους, θεωρούνται υποφυτέλεσης νέων αδικημάτων και γι' αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά. Αυτό είναι το σκεπτικό δηλαδή των δικαστικών αρχών πίσω από την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω και από τις εξηγήσεις που έδωσαν οι συνήγοροι στους αρνούνται τα πάντα. αρνούνται κάθε εμπλοκή σε σχέση με την τραγωδία της Μαρφίν.
2: Αυτό ισχυρίζονται, ναι, αυτό έχουν κάνει γνωστό οι συνήγοροι τους. Μίλησαν για μια δικογραφία η οποία δεν στοιχειοθετείται. Σύμφωνα με τους συνήγορους, τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας, δεν τακτοποιούνται αυτοί οι δράστες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέει η αστυνομία. Αυτό είπαν χθες στην συνέντευξη τύπου οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, όπως και να έχει, όσοι υποστήριξαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, δεν έπεισαν να κριτική εισαγγελέα και έτσι οι δύο 40 διάφορων πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι δύο 40 διάχρονοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή, όπως μας εξήγησε και η Άννα Νικολάου. Τώρα, για τις τελευταίες εξελίξεις και το ιστορικό της υπόθεσης, θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
3: Συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα, οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν μεταφέρθηκαν στις 11 το πρωί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην Ευελπίδων. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Δύο διαφορετικά αρχεία φωτογραφιών και η διασταύρωσή τους και με μαρτυρίες στήριξαν την έρευνα σύμφωνα με την αστυνομία. Η δράση των κουκουλοφόρων μέχρι και τον εμπρισμό της Μαρφίν κράτησε 6 λεπτά, από τις 2 και 2 έως και τις 2 και 8 της 5ης Μαΐου του 2010. Στις 8 Απριλίου του 2021 παραδόθηκε στην αστυνομία το ένα αρχείο που περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε την ημέρα των επεισοδίων ένας φωτογράφος. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι φωτογραφίες αυτές συγκρίθηκαν με δεύτερο αρχείο με καθαρές φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009. Ο άνδρας που φαίνεται στη φωτογραφία με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο είναι κατά την αστυνομία ο ένας από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες. Φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά και από το σακίδιό του, στο οποίο είχε ζωγραφισμένο ένα χαρακτηριστικό μοτίβο. Επίσης, από σκουριές που έφερε το φερμουάρι, οι οποίες δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι. Φέρεται να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη για την επίθεση. Ο δεύτερος από τους συλληφθέντες φέρεται κατά την αστυνομία να είναι ο άνδρας με το μαύρο μαντίλι στο πρόσωπο και το ανοιχτό χρωμό καπέλο. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στο σακίδιό του, που εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του το 2009,

0: όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Από τις φωτογραφίες και σε συνδυασμό με μαρτυρίες, φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας. Η 46χρονη Ελληνίδα, που ζει χρόνια στη Βρετανία και θεωρείται ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν, θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ταυτοποιήθηκε από το σωματότυπο και τα μαλλιά της. Φέρεται να ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτούργων να ενεργήσουν, συμμετέχοντας στο σχηματισμό προστατευτικού κλειού γύρω από αυτούς. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, οι καταθέσεις των αυτοπτών αξιολογήθηκαν στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά και σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες. Συγκροτούν ισχυρό αποδεικτικό πλαίσιο ότι η εμπριστική επίθεση τελέστηκε από ομάδα ατόμων με συντονισμένη δράση, προπαρασκευασμένα μέσα, διακριτούς ρόλους και κοινό σκοπό, την πρόκληση πυρκαγιάς μέσα στην τράπεζα. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα των αντιεξουσιαστών απομακρύνθηκε με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Κάποιοι από αυτούς έχει διαπιστωθεί κατά την αστυνομία ότι συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα και σε άλλες επιθέσεις κατά καταστημάτων και κτηρίων όπως το κτίριο της τότε Νομαρχίας Αθηνών στη Λεωφόρο Συγκρού.
1: Έχουμε και άλλη νέα εξέλιξη. Έδωσε την συγκατάθεσή της στις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μας ενημερώνει και πάλι η Σοφία Ορφανού.
2: Η 46χρονη το απόγευμα οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Westminster του Λονδίνου, αφού προηγουμένως οι Βρετανικές Αρχές της είχαν ορίσει και δικηγόρο και μεταφραστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια έκανε δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Αναμένεται λοιπόν το αίτημα να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, ενώ να θυμίσουμε ότι η σύλληψή της είχε γίνει στο αεροδρόμιο στην Gatwick από στελέχη της Εθνικής Μονάδας κατά τη διάρκεια ελέγχου των διαβατηρίων.
1: Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως τόνισε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
3: Δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών, αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα. Να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
4: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
3: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα επιβληθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι.
1: Τώρα, ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Παράλληλα, μίλησε για την διαδικασία έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη στην Βρετανία, η οποία, όπως ακούσατε, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.
5: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
6: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
5: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα θα πάμε τώρα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο τρίτος κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε.
8: Παίρνω το δρόμο για την φυλακή, 26χρονο και ο 29χρονος, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, μετά την απολογία στην ανακρίτρια που άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία. Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φέρεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση της ανακρίτριας το δικαίωμα της σιωπής. Ο 24χρονος επέστρεψε πριν από περίπου μισή ώρα στο αστυνομικό μέγαρο για να απολογηθεί αύριο στις 9 το πρωί μετά από το σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του στην ανακρίτρια, επιχειρώντας αφενός να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συνακατηγορουμένους του και αφετέρου να είναι αυτός που θα συνεργαστεί με τις αρχές, όπως έκανα την πρώτη ώρα μιλώντας στους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μας λένε οι δικηγόροι του ότι το ίδιο θα κάνει και αύριο, ανακρίτρια που και αυτός θα φέρει υπόμνημα μέσω των δικηγόρων του και θα δεχτεί να απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη, τόσο για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τόσο του ηθικού αυτούργου που τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής θεωρούν βέβαιο ότι υπάρχει πίσω από τους φυσικούς αυτούργους της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όσο και ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των άλλων τριών ανθρώπων των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια του Σάβα, Αναστασιάδη και του Ζήση, είναι θέμα χρόνου για τις αρχές, καθώς έχουν στα χέρια τους υλικό που μπορεί πολύ σύντομα να τους ταυτοποιήσουν.
1: Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια, από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες σύλληψεις.
3: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψη. Τους ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
6: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
3: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Και σας.
1: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώργης Σερβίας με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοπούλου. κρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί. Όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της γεωπονικής σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη και προκάλεσε την καθολική καταστροφή.

0: δίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν την μνήμη τους, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
1: Καλησπέρα για μένα. Δεν σας φοβόμαστε, τον ίδιο ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Αξαρλιάν. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, και μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή του αυτή με μια φωτογραφία του δολοφονημένου του 17 Νοέμβρη Θάνο Αξαρλιάν. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του. Ανακοίνωση είχαμε και από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως η φετινή επέτειος δολοφονίας έρθει σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Αν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρισαν τη ζωή από το Θάνο Αξαρλιάν, δολοφόνησαν, λέει η Νέα Δημοκρατία, ένα φοιτητή και βάφτισαν το θάνατό του παράπλευρη απώλεια. Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαναλαμβάνει, δεν φοβόμαστε, τονίζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί είχαμε τραγωδία και είναι άγνωστος ο αριθμός των νεκρών στις Βρυξέλλες από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, ενώ αγνοούμενα είναι τουλάχιστον 6 άτομα, 6 εργαζόμενοι. Είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μια τραγωδία στις Βρυξέλλες.
2: Πραγματικά.
0: Και είναι άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων, έτσι.
2: Ακριβώς. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σπεύσει στην περιοχή τόσο ο βασιλιάς Φίλιππος όσο και ο πρωθυπουργός Μπάρτε Βέβερ. Πολλοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορή, μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Θάνο δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζόμενους μέχρι πριν από λίγες ώρες, αλλά είδαν σωρούς μέσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελών. Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα. Σίγουρα 2, ίσως 3, ίσως και περισσότερα, είπε. Παράλληλα, τόνισε ότι αγνοούνται τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν δεν έχουν ταυτοποιηθεί και ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζομένους. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως πύργος Οξύ, στο κέντρο της πόλης, ενώ απροσδιόριστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της πυρκαγιάς.
0: Θέλω να πάμε, Δημήτρη, από τις Βρυξέλλες στο Ιράν και στην κρίση του κόλπου. Εκεί έχει απίστευτη κλιμάκωση. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών, καθώς η ένταση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Δημήτρη.
2: Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, Θάνο, πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντάει με επιθέσεις κατά στόχων Αμερικανικών συμφερόντων στην Ιορδανία και στον Μπαχρέιν, αλλά και σε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα νεκρό. Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί στη βάση Τζουφαΐρ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι μια αεροπορική βάση Αμερικανική στην Ιορδανία στοχοδετήθηκε σήμερα με Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κάλεσε τον Ιορδανικό λαό να διαλύσει τις Αμερικανικές βάσεις στη χώρα του. Τώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι πραγματοποίησε την τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν σε μια αποστολή βομβαρδισμών διάρκειας 5 ώρων. Επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην Μπουσέρ, τον Μπανταραμπάς, το Τσαχ Μπαχάρ, το Τζάσκ, το Κονάρακ και την Αμπού Μούσα, με σκοπό να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Τώρα έχουμε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, Θάνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο στο Truth Social ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με κράτη του κόλπου θα αντικαταστήσουν το τέλος 20% για τη διέλευση πλήρων από τα στενά του Ορμούς, κάτι που είχε προτείνει χθες, προκαλώντας βεβαίως ιδιαίτερα μεγάλες ανησυχίες. Με βάση, είπε, τις εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που τα διάφορα κράτη του κόλπου θα συνάψουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ένα λεπτό. Αυτό είναι

0: είδηση. Παίρνει πίσω το 20%.
1: Το παίρνει πίσω, γιατί να σου πω ότι
0: αυτό
1: ήταν...
0: προκάλεσε μια τεράστια, μια παγκόσμια αναστάτωση. Το πετρέλαιο πήγε 86 δολάρια.
1: Σωστά.
0: Να σου υπενθυμίσω, ήταν 72 πριν από λίγες ημέρες. Και μάλιστα μια τεράστια αναστάτωση και στον κόσμο της ναυσιπλοείας.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν ασαφές αυτό το 20% επί ποιου θα ήταν.
0: Επί της αξίας του φορτίου, που και αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί όταν παίρνεις πετρέλαιο με 65 με 70 και στην πορεία φτάνει 90.
1: Και δεν είναι μόνο πετρέλαιο, υπάρχουν και άλλα.
0: Ακριβώς. Είναι λιπάσματα, είναι διάφορα άλλα. Αλλά πάνω σε τι ακριβώς 20%. Άρα λοιπόν αυτό αποσύρεται.
1: Δημιουργική ασάφεια Τραμπ.
0: Αποσύρεται αυτό.
1: Αποσύρεται αυτό. Ήταν και ούτως ή άλλως λίγο παράδοξο, δηλαδή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί αυτό το 20% επί ποιου θα
0: ήταν. Και μια πίεση και μια απειλή και στην παγκόσμια κοινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη, θα έλεγα εγώ.
1: Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, γιατί έχει σημασία η στάση του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε περίπτωση που το Ιράν εξαπολύσει νέα επίθεση κατά τη χώρα. Του. Και κατέληξε λέγοντας: η εποχή που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα έχει παρέλθει.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε συνάφεια με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο, τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι το τέλος Αυγούστου η έκπτωση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσω σε συνέχεια αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον Δημήτρη και να πω ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 84,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο βεβαίως, αλλά νωρίτερα μέσα στην ημέρα το είχαμε δει και στα 87, και ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,1 και το είχαμε δει ακόμα και στα 79.
0: Άρα αυτές οι δηλώσεις ενδεχομένως έπαιξαν κάποιο ρόλο.
2: Ακριβώς.
0: Στην πτώση της τιμής του πετρελαίου.
2: Οι αγορές του πετρελαίου είναι απολύτως ευαίσθητες το τι συμβαίνει διεθνώς ακριβώς, και προφανώς καταγράφουν αυτές τις νέες δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά. Να πούμε ότι από σήμερα άρχισε και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου η εφαρμογή του μέτρου που εξήγηλε ο Υπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή για μείωση της τιμής αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά και τον ντίζελ κατά 5 λεπτά. Η έκπτωση γίνεται από τα δηληστήρια της Hellenic Energy και της Motor Oil, οι οποίες έχουν δεσμευτεί στην κυβέρνηση ότι θα διαθέσουν από 20 εκατομμύρια η καθεμία, δηλαδή 40 εκατομμύρια, έτσι ώστε να παρέχουν αυτές τις εκπτώσεις, οι οποίες θα δίνονται στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και εκείνες με τη σειρά τους θα πρέπει να τις μετακυλίουν στους πρατηριούχους και οι πρατηριούχοι στους καταναλωτές. Για να συμβεί αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρει η Hellenic Energy στη σχετική ανακοίνωσή της, θα υπάρχουν δύο τιμολόγια, δηλαδή θα υπάρχει και ένα δεύτερο τιμολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι εκπτώσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy, η τιμή της αμόλυβδης θα είναι, μάλλον η έκπτωση που θα παρέχεται για το πετρέλαιο θα είναι 4 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη θα είναι 7,90, και το επιπλέον είναι ο ΦΠΑ, έτσι ώστε να φτάσουμε στην έκπτωση των 5 και 10 λεπτών το λίτρο. Τώρα να πούμε από πού ξεκινάνε οι τιμές αυτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητήριου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 13 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,97,9, που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει στο 1,88, ενώ η τιμή του ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,854, και αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει με την έκπτωση στο 1,80.
0: Πάντα σε συνάφεια με τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές στην περιοχή του κόλπου, έτσι. Αν έχουμε μια κλιμάκωση, αλλάζει και το σκηνικό των τιμών.
2: Ναι, και είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να κάνει σχετική αναφορά ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εξήγησε ότι σε περίπτωση που ανέβουν οι τιμές, προφανώς θα είναι υψηλότερες παρά την ύπαρξη της έκπτωσης. Ναι. Σε περίπτωση δε που κατέβουν, θα είναι η μείωσή τους ακόμα μεγαλύτερη λόγω της ύπαρξης έκπτωσης.
0: Αν έχουμε πτώση δηλαδή διεθνώς των τιμών, αυτό δεν αλλάζει, συνεχίζεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.
2: Ναι, ναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό έχουν δεσμευτεί οι δύο εταιρείες, ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν την έκπτωση, τις εκπτώσεις αυτές έως το τέλος Αυγούστου.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Τραγωδία στον Πειραιά, όπου δύο νεαρά άτομα, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σε γκαράζ σπιτιού. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις, καθώς το όχημα ήταν σε λειτουργία εντός κλειστού χώρου, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Χριστιάνα Μανιάτη.
3: Οι σπαρακτικές φωνές των γονιών ηχούν ακόμα στη γειτονιά του Πειραιά, όπου οι δύο νέοι ηλικίας 28 και 24 ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας.
4: Στην οδό Μήλου, ο πατέρας του 28χρονου άντρα εντόπισε το ζευγάρι νεκρό μέσα στο όχημά του.
3: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή του οχήματος ήταν σε λειτουργία και το γκαράζ ήταν κλειστό. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αναθυμιάσεις από τη λειτουργία του κινητήρα να διοχετεύτηκαν στην καμπίνα μέσω του κλιματιστικού, προκαλώντας τη λιποθυμία των δύο νέων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να διαπιστώνει το θάνατό τους. Αστυνομικοί μαζί με τον ιατροδικαστή μπήκαν στον γκαράζ και διαπιστώθηκε ότι οι δύο νέοι δεν φέρνουν εξωτερικά τραύματα, κάτι που φαίνεται να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Λαμία μετά τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή, τον παραγωγό αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα για τα κοτόπουλα και συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν αν υπήρξαν παραβάσεις στην νομοθεσία. Την ίδια ώρα 12 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Χρυσόστομε.
6: Καλό απόγευμα, Θάνο. Καλό απόγευμα, κύριε Σκυκή. Όντως, 12 άτομα βρέθηκαν για νοσηλεία στον Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ωστόσο, ένα σήμερα αναμενόταν να πάρει εξιτήριο, ενώ οι γιατροί εξέταζαν την πιθανότητα άλλα δύο άτομα να πάρουν επίσης εξιτήριο και να βρεθούν σπίτι τους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, σήμερα το μεσημέρι, στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, βρέθηκε ένα ακόμη άτομο το οποίο παρουσίαζε γαστροεντερολογικά συμπτώματα και υπήρχε η υποψία, αναμενόταν να διευκρινιστεί αυτό από τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, για το αν ήταν ένα ακόμη κρούσμα σαλμονέλας, καθώς όλα έδειχναν σύμφωνα με την ιχνηλάτηση ότι είχε καταναλώσει φαγητό από ένα από τα καταστήματα τα οποία μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών και σήμερα το πρωί έγινε έλεγχος σε αυτά από κλιμάκιο της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς.
0: Γνωρίζουμε κάποια αποτελέσματα των ερευνών αυτών, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες αναλύσεις αν έχουν υπάρξει αποτελέσματα σε σχέση με την σαλμονέλα και πού ακριβώς έχει εντοπιστεί, ποια είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, τα καταστήματα?
6: Καταρχάς να πούμε ότι τα κρούσματα σαλμονέλας επιβεβαιώθηκαν αρχικά από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των ελέγχων πάρθηκαν δείγματα από 6 συνολικά καταστήματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί δεν αποκλειόταν να γίνουν και άλλοι έλεγχοι στη συνέχεια και κυρίως κατά την αυριανή ημέρα. Πάρθηκαν δείγματα από τα τρόφιμα αλλά και από εργαζόμενους για να φανεί αν υπάρχει περίπτωση να νοσεί κάποιος από αυτούς, τα οποία εστάλθηκαν σε ειδικό εργαστήριο στην πόλη της Χαλκίδας και από εκεί αναμένεται η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, μετά την επιβεβαίωση δηλαδή που έχει προηγηθεί από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Από εκεί και πέρα, 6 είναι τα καταστήματα που εντοπίστηκαν. Από τα καταστήματα στη συνέχεια εντοπίστηκε το σημείο από το οποίο πωλήθηκαν, προμηθεύτηκαν τα καταστήματα αυτά τις ποσότητες του κοτόπουλου και στη συνέχεια μέσω του κεντρικού καταστήματος αυτού έγινε ιχνηλάτηση για να φανεί πώς είχαν μεταφερθεί σε αυτό και από πού προερχόντουσαν αυτές οι ποσότητες κρέατος για να καταλήξουν στην κτηνοτροφική μονάδα η οποία είχε προχωρήσει στην παραγωγή τους και στην αρχική διάθεσή τους. Όπως αναφερόταν και από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες της Στερεάς Ελλάδος. Ήδη οι αρχές στην περιοχή, καθώς πρόκειται για μονάδα που βρίσκεται εκτός Στερεάς Ελλάδος, είχαν ενημερωθεί και αναμενόταν και σε αυτό το εργοστάσιο και σε αυτό το πτηνοτροφείο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προκειμένου να φανεί αν η πηγή της σαλμονέλας βρίσκεται εκεί ή προέκυψε από την διαδικασία της φοδιαστικής αλυσίδας και της μεταφοράς μέχρι τα τελικά καταστήματα.
0: Μάλιστα.
6: Παραμένουμε σε γρήγορση, αναφέρουν τα νοσοκομεία, να πούμε ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ΕΟΔΗ, λόγω της, του αριθμού των κρουσμάτων και επειδή δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρος κανείς ότι
0: κάλεσε τους πολίτες να απέχουν, έτσι.
6: Όχι μόνο αυτό, επειδή δεν, πιθανότατα δεν έχουν μείνει ποσότητες μόνο στην περιοχή της Λαμίας, ενημέρωσε κατά τόπους νοσοκομεία, ειδικά κοντά στη Στερεά, στο πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδος, αλλά και κοντά σε αυτή όπως στη Θεσσαλία, να είναι σε εγρήγορση. Σε περίπτωση που ανοιχνεύσουν κάτι ύποπτο να ενημερώσουν, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι εκτός Λαμίας.
0: Μάλιστα, χρυσό το με. Να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω θερμά και θα πάμε στον ΕΟΔΗ, μιας και το ανέφερε ο Χρυσόστομος Τρίμης, και στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θοδωρή Βασιλακόπουλο, ο οποίος μιλώντας στο Earth News κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
7: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς.
8: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος, να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
0: Αλλάζουμε θέμα. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστίλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν την Συμμαχία των Προθήμων έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Μεταξύ των ηγετών που παρακολούθησαν την ετήσια παρέλαση στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών, αλλά και με Ραφάλ. Πάμε στο Παρίσι, πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει. Γεωργία, καλησπέρα. Η τελευταία του Προέδρου Μακρόν ως αρχηγού κράτους, έτσι.
9: Παρέλαση. Καθώς η τελευταία παρέλαση που παρακολουθεί με αυτή την ιδιότητα, που διοργανώνει επί της ουσίας, και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι για τον ίδιο έχει ιστορική, πολιτική αλλά και προσωπική σημασία, καθώς σφραγίζει με μία έννοια και την δεκαετή προεδρία του, συνοψίζει το όραμά του και στηρίχθηκε, αν το θες, και αρχιτεκτονική τη σημερινή μέρα σε αυτό. όραμά του για μια στρατιωτικά ισχυρή Γαλλία, αλλά και για μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη.
0: Και ένα μήνυμα αφύπνισης, δηλαδή και συμβολισμών, αλλά και ουσίας, θα έλεγα, η διαδικασία αυτή της μεγάλης παρέλασης.
9: Ναι, και επί της ουσίας είχαν πει ότι με έναν τρόπο μπορεί κανείς να πει ότι εθνοφορεί το ως στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης με μια επέτειο της 14ης Ιουλίου που πραγματικά επιδιώχθηκε να γεφυρώσει το ιστορικό παρελθόν με το κρίσιμο και πολύ σημαντικό παρόν, αποδεικτύοντας φόρο τιμή στην πτώση του απολυταρχισμού, αλλά και με το μήνυμα, όπως είπες και εσύ, Θάνο, της ενότητας έναντι των γεωπολιτικών απειλών. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό ήταν ξεκάθαρο και σε εμάς που βιώσαμε αυτή την πραγματικά μεγαλειώδη παρέλαση, με εξαιρετικό παλμό και με πάρα πολύ κόσμο, Γάλλους πολίτες.
0: Και με συγκίνηση
9: μέρα.
0: Τώρα τμήμα του ελληνικού στρατού παρήλασε μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου. Νομίζω ξανά είχε συμβεί το 1919.
9: Ναι, ακριβώς, και υπάρχει και ένας πίνακας όπου εκεί απεικονίζεται τότε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 14 Ιουλίου του 1919, τμήμα του ελληνικού στρατού ακριβώς στο ίδιο σημείο, την αψίδα του Θριάμβου, όπου παρήλασε και σήμερα το αντίστοιχο πεζοπόρο τμήμα, να παρελάβνηκαν την νικητήρια παρέλαση. Επομένως ήταν διάχυτη η συγκίνηση και σε αυτό το πεδίο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι υπήρξαν συμβολισμοί και σχετισμοί με την παρουσία των 30 Ευρωπαίων ηγετών, των ηγετών που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, τη στήριξη προς την Ουκρανία, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρακολουθεί την παρέλαση και τιμόμενο πρόσωπο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να σταλεί ένα μήνυμα τόσο προς τη Μόσχα, αλλά και προς την Ουάσιγκτον, Θάνο. Και ποιο είναι το μήνυμα αυτό? Ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί με όλες τις δυνάμεις στην Ουκρανία. Και όταν λέω με όλες τις δυνάμεις, όπως φάνηκε και από την Εθνή Σύνοδο, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά, όσο και με τις εγγύησεις, ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας και με τις διπλωματικές κινήσεις και δραστηριότητες που εντείνονται το τελευταίο διάστημα.
0: Να υπερασπιστεί, θα έλεγα καλύτερα, τον εαυτό της, ένα μήνυμα το οποίο εστάλει και προς την Ουάσιγκτον αλλά και προς την Μόσχα, όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά είναι σε θέση και είναι σε φάση αφύπνισης προκειμένου να προετοιμαστεί στρατιωτικά για μια τέτοια αμυντική θωράκιση που θα σηματοδοτεί την απόλυτη υπεράσπιση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της. Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς από το Παρίσι να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στην πολιτική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει και πάλι. Άγη.
10: Να σημειώσουμε, η καλησπέρα και πάλι, να σημειώσουμε και μία ακόμα το αναφορά του κ. Αμυρά, που θα αποτελέσει βέβαια, αποτελεί ούτως ή άλλως και θέμα συζήτησης εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αμυράς, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, τόνισε πως γενικώς πετάνε δισεκατομμύρια στον αέρα και και έχουν μία θολούρα σε ό,τι αφορά το πώς θα βρουν αυτά τα λεφτά. Κατά βάση δεν γνωρίζουν, είπε ο κ. Αμυράς, και σε ανάλογο πλαίσιο είναι και το στίγμα της κυβέρνησης με στοχευμένες κινήσεις, με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνο φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει και το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο και βέβαια την επόμενη προεκλογική περίοδο. Φέτος, βέβαια, οι σύμφωνοι πληροφορίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά θα έχουν και ένα σαφή ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο της ΔΕΘ να έχει και έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, με έναν οδικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το ΕΡΤ και το βρίσκονται πιστοποιήσει ότι η μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως μειώσεις φορολογικών βαρών, κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και μία επταετία από πλευράς της κυβέρνησης, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε πως ειδικές θα είναι και οι παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους με τις αυξήσεις συντάξεων από 2,6 έως 2,9%.

0: εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο κύριος Πάνος Αμυράς.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Και εμείς να περάσουμε στην αντιπολίτευση. Σε σύσκεψη με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ προείδρευσε σήμερα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος και εν όψη της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο και υπεύθυνο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκαν προτάσεις για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος με αφετηρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ετοιμάζουν και τη μαύρη βίβλο με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και να μην επενδύσουν οι πολίτες σε πρόσωπα, όπως είπε, και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα των εκλογών χωρίς εξαρτήσεις. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Επίσης, σύμφωνα με προφορίες, κλείνοντας την σημερινή συνεδρίαση, έθεσε το ερώτημα ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα, ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος και ο Γιώργος Γαβρίλος. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, θα πρόσθετα και τον κύριο Ψυχογιό.
0: Και τον κύριο Ψυχογιό, μάλιστα.
3: Ο οποίος μίλησα πριν από λίγο μαζί του, μόλις εξερχόταν του γραφείου του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Με κείμενό του έδωσε την ανεξαρτητοποίησή του και πρόκειται και σε λίγη ώρα να εκδώσει και ένα ανακοινωθέν όσον αφορά τους λόγους που τον οδηγούν στην ανεξαρτητοποίησή του. Μέσα σε μία μέρα δηλαδή έχουμε τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από χθες δηλαδή και μέχρι σήμερα που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Η κρίση είναι μεγάλη. Σάββατο συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, αύριο όμως συνεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδος που πρόκειται να εκλέξει τον νέο γραμματέα, που φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, αν σωστά, δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδος.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Παύλος Σαρόγλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Παύλο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020.

0: 20, σύμφωνα τώρα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών αγροτεμαχίων στο ε9 ανυποψία των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις δηλώνονταν ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Ενώ την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, 12 μήνες με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν ένας αγρότης για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν πάντως από τους τέσσερις καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
1: Μάλιστα, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να επιστρέψουμε στην τραγωδία στις Βρυξέλλες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Πρόκειται πραγματικά για μια ανίποτη τραγωδία, η οποία βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων προσπαθούν να φτάσουν σε αυτό που μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ότι γνωρίζουν ότι είναι μέσα σε ένα ασανσέρ, προφανώς για να τους βλέπουν είναι γυάλινο, και προσπαθούν, όπως μας είπε, να φτάσουν. Το γυάλινο το προσθέτω εγώ, πρέπει να σας πω, δεν μας είπε κάτι τέτοιο. Προσπαθούν να φτάσουν έτσι ώστε οι οποίοι είναι ήδη νεκροί, μέσα στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των Βρυξελών, το κτίριο ΞΥ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο οι εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες σε αυτό. Mm-hmm. Υποφτιάξαστε σε νωρίς το πρωί, πρέπει να πούμε, από άγνωστη αιτία, και γρήγορα επεκτάθηκε στα φρεάτια των δύο ασανσέρ. Πρέπει να σας πω ότι επίσημα δεν δίνεται αριθμό των νεκρών. Η εισαγγελία κάνει λόγο για μεγάλο αριθμό, δεν προσδιορίζει.
1: Πόσα άτομα ήταν οι εργαζόμενοι στο κτίριο αυτό, γνωρίζουμε?
2: Γνωρίζουμε ότι ήταν περίπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 12 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν 6 αγνοούμενοι. Ωστόσο, επειδή δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα, δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βρίσκονται κάποιοι ισορροί, γι' αυτό και κρατούν επιφυλάξεις και δεν δίνουν κάποια επίσημα στοιχεία. Ούτως ή άλλως, είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο στο Βέλγιο, ότι αν δεν ταυτοποιηθούν, δεν ενημερωθούν οι δικοί τους άνθρωποι και δεν κλείσει η υπόθεση, δεν προχωρούν και σε καμία ανακοίνωση. Γι' αυτό και κάνουν λόγο επίσημα για πολλούς νεκρούς, χωρίς να αναφέρουν τον αριθμό, και επίσημα 6 αγνοούμενοι. Αυτό που θέλουν οι αρχές είναι να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βλέπουν, αλλά δεν μπορούν, λόγω του ότι έχει πολλά υλικά τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν και να φτάσουν σε αυτούς. Ενώ η φωτιά, να πούμε ότι έχει σβήσει εδώ και πάρα πολλές ώρες, αλλά ακριβώς λόγω του ότι είναι ένα δεδαλώδες κτίριο.
1: Και παλαιό, πρέπει να είναι ένα παλαιό κτίριο, έτσι.
2: Ακριβώς. Μετά σχεδόν έναν αιώνα ζωής το κτίριο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο με τα χρόνια έχει αλλάξει και. Εδώ το λένε πύργο. Δεν είναι πύργος ακριβώς. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ένα συγκρότημα πολυκατοικιών. Κάποτε χρησιμεύε ως υπηρεσίες του Δήμου, αργότερα ως ταχυδρομείο. Και τώρα από το 2022 ουσιαστικά τώρα άλλαξε χρήση και γινόταν η μεγάλη ανακαίνιση για να στεγάσει γραφεία, εστιατόρια και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο των Βρυξελών, στην καρδιά δηλαδή της πόλης, και ευτυχώς η πυροσβεστική επενεύει πολύ άμεσα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Όντως μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό των θυμάτων σε αυτή την τραγωδία. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα για το ρεπορτάζ. Σοβαρά τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, σοβαρά παραμένουν τα ερωτήματα για το πώς λειτουργήσαν οι αστυνομικοί στην διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Φανώς και υπάρχουν σαφείς οδηγίες, άλλωστε δεν προκύπτει συγκεκριμένη υπόθεση να έλαβαν ποτέ αυτή την οδηγία οι συνάδελφοι, και είναι κάτι που γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής τους ζωής. Πώς πρέπει και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο οπλισμός. Ξέρετε, κύριε Γραμμόπουλο, όταν υπάρχει ένα 20χρονο παιδί νεκρό, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παρόλο που έχει προηγηθεί καταδίωξη, έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών.

0: αστυνομικών, από τη στιγμή που, την στιγμή που τραυματίζεται από τα πυρά των αστυνομικών, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς, προφανώς και κάτι έχει γίνει λάθος, το ανέφερε και ο ίδιος υπουργός, αποφάσισε ήδη η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους. Και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση των όπλων τους θα μπορούσε να τραυματιστεί άνθρωπος ή και να χάσει τη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον η αστυνομία, όπως επίσης έχει αλλάξει και τρόπος που εξετάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται την πρώτη γραμμή, όπως αυτοί οι αστυνομικοί που είναι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
1: Και τι Μουντιάλ σήμερα, Ισπανία και Γαλλία μονομαχούν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ, σε έναν ημιτελικό που αναμένεται συναρπαστικός και χωρίς, θα λέγαμε, ξεκάθαρο φαβορί. Στο επίκεντρο η μεγάλη κόντρα των αστέρων με τον Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 1. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Οι Γάλλοι γιόρτασαν σήμερα την ημέρα της Βαστίλης, αλλά το βράδυ θα είναι όλοι, φαντάζομαι, κολλημένοι στις οθόνες τους.
2: Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει. Είναι ένα μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο τελικός. Της Κυριακής. Άλλωστε, οι δύο ομάδες πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν και είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Μάλιστα, στοιχηματικά, αυτή τη στιγμή πρώτη είναι η Γαλλία και μετά είναι η Ισπανία. Ενώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα είναι μια ομάδα από το ένα ζευγάρι και άλλη ομάδα από το άλλο. Νούμερο ένα φαβορή είναι η Γαλλία, δύο είναι η Ισπανία, μετά η Αγγλία και μετά η Αργεντινή. Οπότε φαίνεται γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δεν βγάζουν τα ποσοστά έτσι τυχαία. Έχουν μελέτη, παρακολουθούν μετά η Αγγλία και μετά η Αργεντινή. Οπότε φαίνεται γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δεν βγάζουν τα ποσοστά έτσι τυχαία. Έχουν μελέτη, παρακολουθούν πράγματα για να βγάλουν τα ποσοστά.
1: Θα στοιχημάτιζε στη Γαλλία, εσύ?
2: Δεν είναι υπέρ του στοιχήματος, αλλά ναι. Αν έπρεπε να αντέχει καλές στοιχηματίες, ναι. Θα βάζα υπέρ της Γαλλίας. Όμως είναι τώρα ένα παιχνίδι πονηρό για τους Γάλλους. Έχουν απέναντί τους μία ομάδα που έχει και καλή επίθεση, αλλά πολύ περισσότερο είναι εξαιρετικά καλή στην άμυνα. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Οπότε όλα αυτά βάζει δύσκολα στη Γαλλία. Από την άλλη, οι Γάλλοι όποτε δεν δυσκολεύτηκαν, αλλά όποια σημεία δυσκολεύτηκαν, πάτησαν γκάζι και πέτυχαν το στόχο τους. Δηλαδή νίκησαν και προκρίθηκαν χωρίς να πούμε ότι ματώσανε για να φτάσουν ως εδώ.
1: Αν δει κανείς την ποδοσφαιρική τους ιστορία, ναι, τι αποτελέσματα έχουν αυτές οι δύο ομάδες όταν παίζουν μαζί?
2: Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία έτσι υπερτερεί, έτσι είναι, αλλά είναι είναι αυτές οι δεκαετίες είναι οι καλύτερες και για την Ισπανία και για τη Γαλλία. Είναι και οι δύο ομάδες εδώ που τα λέμε και ιστορικά στα καλύτερά τους. Έχουν τεράστια άνοδο στο ποδόσφαιρό τους. Πάντα είχαν, πάντα καλές ομάδες. Αλλά εδώ και 20 χρόνια και οι δύο είναι εξαιρετικά καλές. Δηλαδή έχουμε την Ισπανία να είναι η τελευταία κάτοχος του Euro και από την άλλη η Γαλλία να είναι φιναλής στο προηγούμενο Μουντιάλ και να έχει κατακτήσει το παραπροηγούμενο στη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνουμε είναι σύγκρουση δύο τεράστιων δυνάμεων του ευρωπαϊκού και βεβαίως του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Και με πολλές περγαμηνές για τον Γάλλο προπονητή, έτσι.
2: Είτε ως παίχτης είτε ως προπονητής, νομίζω θέλει ειδικό δωμάτιο για να έχει τα μετάλλια του και τα κυπέλα του. Και σίγουρα θα το έχει έτσι ο άνθρωπος και νομίζω πάντα θα έχει μια ραφιέρα άδεια για να προσθέτει συνεχώς τα νέα του μετάλλια και κύπελα πλέον ως προπονητής.
1: Και αν πάει και τελικό θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Νομίζω θα πάει έτσι, εγώ νομίζω. Δηλαδή αν πρέπει να ρισκάρω, έτσι.
1: Το είπες τελικά. Θέλω να πάμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Αν θέλαμε να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα από το γήπεδο, πόσο θα έπρεπε να πληρώσουμε για ένα εισιτήριο? Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
2: Ναι, και αυτές τις μέρες καταλαβαίνουμε ότι στα παραπέντε πάντα είναι πιο ακριβά. Θα αγοράσει σήμερα εισιτήριο, όχι τη μαύρη αγορά, αλλά πλέον έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι μεταπόλησης μέσω από μια πλατφόρμα που έχει η FIFA, επίσημα δηλαδή. Αλλά νομίζω με 3-4 τουλάχιστον ταπεινά χιλιαρικάκια για να δεις το σημείο.

0: καθημερινό παιχνίδι.
1: Τέσσερα ταπεινά χιλιαρικάκια.
0: Ταπεινά, λέω, αστεύονται ταπεινά χιλιαρικάκια, έτσι. Ναι. Ναι. Πού να φτάσουμε στο τελικό.
1: Εμείς δεν είμαστε τόσο ταπεινοί πάντως.
0: για τους VIP, 35.000.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέγαμε το μεσημέρι.
1: 35.000 ένα εισιτήριο.
0: Ναι, όσα κοστίζει ένα αρκετά καλό αυτοκίνητο καινούριο.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι το ποδόσφαιρο λαϊκό άθλημα, έτσι.
0: Ναι, τώρα πάντα είχαν, τα τελευταία χρόνια ήταν πιο ακριβά, αλλά αυτό Μοντιάλ το νομίζω θα είναι ολοκληρωθεί και βάλουμε κάτω τα οικονομικά, θα δούμε πόσο ξέφυγε στο χρήμα. Και αυτά που δαπανήθηκαν, αλλά πολύ περισσότερο τα χρήματα που θα εισπράξει η FIFA, αλλά και οι τρεις χώρες που έχουν διοργανώσει το Μουντιάλ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να νικήσει ο καλύτερος, θα πω αυτό το κλασικό. Ελπίζω ότι θα απολαύσουμε ένα σπουδαίο αγώνα Ισπανία-Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1.
2: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
4: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Μπρου Κόμπι. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

το Unconditional. Η Μάρι Φρόε στο Κομούρο, η Μάρι Φρός για την ακρίβεια όπως είναι το όνομά της. Ανεβαίνοντας τώρα προς την Μεσογείο, άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο, μάλλον από το πρωί ακουγόταν ιδιαίτερα για το Soundcheck και η Florence και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ξεκινήσει το live της σημερινής βραδιάς στο Eject με Έλενα Λεόνι, με Holly, με Sweat και αργά το βράδυ Florence and the Machine.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε να μας βρείτε όπου θέλετε, φίλες και φίλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Όπως ακριβώς και μέσα από την τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο ακούτε τον κόσμο live alive. On demand, ό,τι ώρα θέλετε, εκπομπές, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ακούτε και το Summer Radio, που είναι το pop-up radio, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου. Είναι το ραδιόφωνο που ανά πάσα ώρα και στιγμή φτιάχνει το soundtrack των ημερών, του καλοκαιριού. Φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με μουσικές από το Αιγαίο, από την Αφρική, από την Οκεανία, από παντού, με τις μεγαλύτερες και ωραίτερες ελληνικές επιτυχίες. Τα πάντα. Φτιάχνει ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ότι πρέπει για να παίζει 24/7 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Όπως ακριβώς έχουμε social media. Εκεί βρίσκεται, μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί. Instagram, είπαμε, έχουμε διαγωνισμό 25 for 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Έχουμε και προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις για το Brief Masterclass στην Ελλάδα. Από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Το Masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός τελειώνει, φίλες και φίλοι, στις 17 Εβδόμου, το μεσημέρι της Παρασκευής. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δώρο, αν θέλετε, αυτές τις προσκλήσεις για να κάνει κάποιος ένα Masterclass με ένα συγγραφέα εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο James Nestor αυτή τη στιγμή. Καλό είναι λοιπόν να μπείτε μέσα και να δείτε διάφορα πράγματα και λεπτομέρειες για τον James Nestor, αλλά και για το βιβλίο Breathe, The New Science of Lost Art. Όλος αυτός ο διαγωνισμός τρέχει μόνο στο Instagram, όπως μόνο στο Instagram τρέχουν και τα βιβλία, το 25 for 25 για 25 χρόνια, και για το live του James Arthur στο Sunny Festival. Έχουμε να μιλήσουμε για το Sunny. Το Σάββατο 18 Ιουλίου γίνεται το live του James Arthur. Λίγει ο διαγωνισμός την 5η 16 Ιουλίου. Οπότε να έχετε το νου σας, να μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Μπέλα Ρους.

Όταν το 2022 κυκλοφόρησε το Last Night in the Bittersweet, το τελευταίο του άλμπουμ, δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο από τότε, αλλά το είδε για πρώτη φορά από την δεκαετία που ήταν μέσα στις ηχογραφίες να ανεβαίνει στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία, στο βρετανικό τσάρτ, και ήταν ένα άλμπουμ, το θυμάμαι σαν τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς το είχαμε μεταδώσει, που αν βγάλεις ένα-δύο τραγούδια που ήταν τρίλεπτα και ένα-δυόμιση τότε με το Stranded Words, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν από 4 λεπτά και πάνω, και έλεγα είναι δυνατόν ένα άλμπουμ το οποίο λίγο πολύ είναι μεγάλο, μπορεί να ακούγεται και λίγο πιο δύσκολο, και όμως έβγαλε 2-3 τραγούδια που το ανέβασε για πρώτη φορά τον Πάολο Νουτίνι, αυτόν τον Σκοτσέζο με το ιταλικό όνομα, τον ανέβασε στην κορυφή. Και αυτό είναι το νέο single, φίλες και φίλοι, του Jerry Roll. Jerry Roll και Hands Up, με πολύ gospel και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι το Hands Up, αυτός είναι ο Jerry Roll, είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Jerry Roll μετά το διαζύγιο του. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι gossip τόσο ότι πήρε διαζύγιο ο Jerry Roll, δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός. Απλά ο Jerry Roll είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι όπως έχει πει χαρακτηριστικά με την γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε πάρα πολύ βγαίνοντας από τη φυλακή να μπορέσει να ορθοποδήσει και να γράψει όλα αυτά. Και βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι σήμερα την οφείλει στη γυναίκα του. Οπότε λίγο πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το λέει και ο ίδιος, είναι βιωματικό όπως το ακούσατε. Και βέβαια έχει ιδιαίτερες πτυχές για τη στεναχώρια που μπορεί κάποιος να έχει το βράδυ όταν ξυπνάει μόνος του. Σε λιγότερο, φίλες και φίλοι, από πόσο, μία ώρα, 10 παρα 25 δίνουν τη Φλόρενς. Στις 6 παρα 25 το απόγευμα, σας λέω, το άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο γιατί μένω κοντά. Έλενα Λεόνι εμφανίστηκε, 6.30 ώρα η Χόλι Χάμπερστον, και στις 8 παρα 5 την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή, όπου εκεί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του μεγάλου live festival που γίνεται στο Eject, το δίμερο αυτό. Σήμερα είπαμε Φλόρενς and the Machine, αύριο η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη, φίλες και φίλοι, στους Cure. Φλόρενς και The Machine. Φλόρενς και The Machine, όσες φορές και αν έχει έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον τελευταίο καιρό, πάντα γεμίζει τα πάντα. Είναι ένα εξωτικό. Και όχι μόνο. Προλαβαίνετε ακόμα.

Σίγουρα έχει τρόπο να εντυπωσιάσει το κοινό για άλλη μια φορά. Σε αυτό να είστε σίγουροι, η Φλόρεν, σε λιγότερο από μια ώρα. Στις 9.30 ώρα, στο ΆΚΑ.

Αυτός είναι ο Βόλντεκ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Forever and Ever. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο ερμηνεύει, τι άλλο, ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται να ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο ο Ραούλ Μάλο. Καταρχήν αυτό είναι ένα άλμπουμ που θα βγει την άλλη εβδομάδα. Θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουλίου. Ο Ραούλ Μάλο, όπως ξέρουμε, ήταν γιος κουβανών μεταναστών. Μεγάλωσε στο Μαϊάμι ακούγοντας ένα μείγμα από Latin μελωδίες, από κλασική pop, από διεθνείς επιτυχίες. Ο ίδιος έχει πει, γιατί τον παρακολουθώ όπως ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τον Ραούλ Μάλο, ότι το Forever and Ever ήταν ένα από τα αγαπημένα του old school τραγούδια και ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ως βασικό ρεπερτόριο στο Καραντίνς. Γιατί στο Καραντίνς από το σπίτι του ο Ραούλ Μάλο δεν έπαιξε μία και δύο φορές, έπαιξε 14 φορές και τα ανέβαζε πάρα πολλές φορές και μέσα από το επίσημο κανάλι του στο YouTube. Και τον είχα ακούσει πραγματικά τότε να παίζει, γι' αυτό το άλμπουμ που έβγαλε το Καραντίνς Session είχε μέσα τότε και το Forever and Ever. Εδώ είχε διασκευάσει με την Stratocaster το Sound of Silence, έχει πει πάρα πολλά Latin κομμάτια. Δεν είχε δηλώσει επίσημα, δεν υπάρχει μια ιστορία για το πώς το έπεσε το κομμάτι στα χέρια του. Το σίγουρο είναι όμως ότι ήταν ένα από τα κομμάτια old school που άκουγε. Αυτό εγώ τουλάχιστον το κρατάω. Από την άλλη περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, την άλλη Παρασκευή, το καινούριο άλμπουμ, το οποίο το βγάζει η οικογένεια, το Ραούλ Μάλο Family. Κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο έπαιξε ο Μάλο στο Νάσβιλ. Στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, με τον Λάζαρο Μαντζάνο και με τον Μαξ Έμπραμς. Μαξ Έμπραμς, μεγάλος σαξοφωνίστας, και μάλιστα στο τελευταίο του άλμπουμ διασκευάζει και εξαιρετικά το Sway. Είχε προλάβει και το είχε γράψει με τον Μάλο. Και ετοιμάζεται και ένα πολύ μεγάλο live event με τίτλο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 και για τις 5 Δεκεμβρίου στο Ryman Auditorium στο Νάσβιλ, εκεί για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν μάλλον, για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν το έτος που έφυγε ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή. Όλα αυτά για το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει την άλλη Παρασκευή, και αυτό είναι το νέο single που έρχεται, ο Teddy Swims. Και ο Teddy Swims έχει ανακοινώσει μέχρι το 26 θα βγάλει νέα δισκογραφική δουλειά.

στο ποτάμι, στον ποταμό, στην επανομή. Και έτσι, αφού μας στέλνετε ωραίες εικόνες, να κρατήσουμε έτσι αυτή την ωραία εικόνα του ηλιοβασιλέματος. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό δεν είναι άλλος από τον Κρίστεμπεργκ.

Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Κάθε φορά που το ακούμε, κάθε φορά που το ακούω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, πρώτα απ' όλα εκτιμάω λίγο περισσότερο την Ολίβια Ροντρίγκο, πολύ περισσότερο σε αυτό το What's Wrong With Me, που το ντουέτο του Robert Smith των Cure πραγματικά το τραγούδι το αποθεώνει, το απογειώνει με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Robert Smith, γιατί διαβάζουμε διάφορα αυτό τον καιρό για τις συνεργασίες που έχει κάνει ο Robert Smith των Cure, πότε προλαβαίνει να δουλεύει και να εμφανίζεται και στο άλμπουμ των Rolling Stones και σε άλλα άλμπουμ και σε συνεργασίες και δει με την Olivia Rodrigo. Το είπαμε αυτό και χθες και εδώ και καιρό ότι έχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπο της Olivia Rodrigo, που τελικά δεν είναι τυχαίο. Καλλιτέχνες όπως είναι ο Robert Smith ή όπως είναι μεγάλοι μουσικοί και τραγουδιστές που έχουν δει και έχουν ακούσει μπάντες και μπάντες με τον τόνο, ή να είστε σίγουροι ότι κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς όταν μπαίνουν σε ένα στούντιο ή όταν βλέπουν έστω ένα καλλιτέχνη, είτε είναι ένας καλλιτέχνης του δρόμου, είτε είναι ένας καλλιτέχνης σε ένα live 100.000 ανθρώπων. Ξέρουν και μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε προφανώς ο Robert Smith και δεν ανέβηκε για τυχαία πέρι στον Glastonbury να τραγουδήσει με την Olivia Rodrigo μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Δεν το έκανε αυτό για να σαπορτάρει τη Rodrigo, γιατί δεν νομίζω και η ίδια να το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της εκτοξεύθηκαν από την ώρα που ανεβαίνει ένας τραγουδιστής στο μέγεθος του Robert Smith και λέει δύο τραγούδια και το signature song, το Friday I'm in Love. Από την άλλη, βέβαια, όταν η ίδια εμφανίζεται και στο καινούργιο της άλμπουμ, μπαίνει και ο Robert Smith μέσα με μια συνεργασία και με ένα ντουέτο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο. Κάτι το οποίο έχει απομυθοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Moby. Ο Moby που μπορεί να μην έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ τα τελευταία χρόνια και είχε να εμφανιστεί και στη σκηνή πάρα πολλά χρόνια, έδωσε ένα εξαιρετικό live στην Αθήνα, προστέρεψη όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόμπι. Είχαμε να τον δούμε καιρό. Είχαμε να τον δούμε καιρό στην Ελλάδα. Είχαμε να τον δούμε χρόνια. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Γαλλία. Γιατί σήμερα στη Γαλλία, ναι, μεν ήταν μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Σήμερα στην Γαλλία ήταν η μέρα της Βαστίλης με μια τεράστια παρέλαση. Αλλά σήμερα όλοι οι Γάλλοι περιμένουν σε μια ώρα το Γαλλία-Ισπανία. Και δεν μπαίνουν προγνωστικά οι ημιτελικοί στο ποδόσφαιρο. Όπως δεν μπαίνει και αύριο προγνωστικό κανένα με το Αργεντινή-Αγγλία. Μην ακούσω, αν ξέρεις τι γίνεται, ναι, το έχουμε σίγουρο. Δεν υπάρχουν σίγουρα σε ημιτελικούς στην μπάλα. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι έλεγαν και πριν από 40 χρόνια, το 86, δεν υπάρχουν σίγουρα. Μέχρι την Γαλλία, λοιπόν, μέχρι τις 9.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο

0: Αρσακή. Collier, please call train. More.com. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sunday Glide. Αυτή είναι η Κερμές. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε μια παραλία, να βρίσκεστε στην πόλη, να βρίσκεστε στα live, να βρίσκεστε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στη βεράντα, περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο, έχουμε και ημιτελικούς. Όπου και αν είστε, να είστε όλοι καλά. Και φυσικά να ακούτε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Κερμές. Αύριο θα δούμε κατά πόσο θα παρηγυρίσουν οι Κερμές, γιατί μας έρχονται από την Αργεντινή. Για να δούμε. Να δούμε και τους Γάλλους σήμερα, να δούμε και τους Ισπανούς, να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί Μουντιάλ βλέπουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, στέλνετε τα πάντα. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσπρωτεία, να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Θάσο, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολλές ζέστες και ζέστες και μέσα στην εβδομάδα. Έβλεπα νωρίτερα λίγο στην ΕΡΤ ειδήσεις και 37 και 38 και 39. Αλλά εντάξει, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, να μην μιλάμε για την Ευρώπη τι έγινε με 39 και με 40 βαθμούς, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πια κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και φυσιολογικό. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί Matt Berninger πάνω στην σκηνή και η Cure πολύ αργά το βράδυ, πολύ αργά. Αργά το βράδυ και θα πάει μέχρι αργά, γιατί κοίταγα λίγο προχθές το Πριμαβέρα ζωντανά που τραγούδησαν οι Cure και έπαιξαν 2 ώρες και 25 λεπτά. Όπως και στο Coachella. Οπότε υπολογίζουμε ότι το σετ θα είναι 2 ώρες και 25 λεπτά. Matt Berninger λοιπόν τον πέτυχα σε ένα καινούριο σίγγλ που ηχογράφησε, φίλες και φίλοι, με, ακούστε εδώ, τη Ροζάνκας. Who loves the sun? Και ωραίο σίγγλ. Matt Berninger.

Τι ωραίος, ωραίος. Who loves the sun. Η Ροζάν Κας, έκπληξη εγώ το θεωρώ, παρέα με τον Ματ Μπέρνιγκερ, τον National, και σε ένα κομμάτι που είναι, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινό και όχι μόνο. Λοιπόν, καλοκαιρινή είναι και οι Waterboys. Waterboys έρχονται την 1η Αυγούστου και θα εμφανιστούν στο Festival, Sunny Festival στην Χαλκιδική. Είχαμε την τύχη, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, να μιλήσουμε με τον frontman των Waterboys, με τον κύριο Σκοτ. Μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Μάικ Σκοτ αριθμεί 40 και πλέον χρόνια στα παγκόσμια δισκογραφικά κοινά και στις μουσικές φυσικά των Waterboys, που είναι πολύ ιδιαίτερες, και μας μίλησε. Μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και μιλήσαμε για τις επιρροές, από που ξεκίνησε, από τον Dylan, από τους Beatles, για την αγάπη του για τη χώρα μας. Είχε εμφανιστεί και πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο, και πολύ περισσότερο βέβαια για την ελληνική μυθολογία. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει πολλές φορές, έχει έρθει και για διακοπές. Την εμβληματική του εμφάνιση λοιπόν στο Ηρώδιο, τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα άλμπουμ που σχετίζεται με τον Dennis Hopper, με τη μουσική και με συνεργασίες και με τη Fiona Apple και με το Springsteen μέσα και με πολλούς άλλους, και το τι είναι η μουσική των Waterboys. Συγγνώμη, η μουσική, η Celtic folk που συναντάει τη rock, συναντάει την blues, από το Hall of the Moon μέχρι το Fisherman's Blues. Την Παρασκευή λοιπόν, συντονιστείτε στις 8 το βράδυ να ακούσουμε το Mike Scott να μας τα λέει καλύτερα από όλους. Οι Waterboys, ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου.

The Hall of the Moon. Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys. Waterboys την Παρασκευή θα ακούσουμε το Mike Scott ζωντανά. Μάλλον θα τον ακούσουμε ζωντανά, τον ακούσετε εσείς ζωντανά από τον κόσμο. Εμείς τον ακούσαμε, τον μιλήσαμε. Μας τα είπε. Αυτή η εξαιρετική εμβληματική φιγούρα, ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Πόλντορ. And but I do. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 λίγο πριν τις 9.30.

Αυτή είναι η Verve και το Bittersweet. Σύμφωνοι, εδώ είμαστε. Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 είναι τελευταίο ημιωρό της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο πάντα στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Ντεζίεζι από τα παλιά, που έχει πολύ παλιά. Ήδη κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ, εξαιρετικό ο Ντεζίεζι από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Αυτός λοιπόν είναι ο Silo Green, Only You. Κάτι ακούμε και από τον Silo Green τώρα τελευταία. Δεν έχει βγάλει άλμπουμ, αλλά κάτι ετοιμάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Για το συγκεκριμένο κύριο ούτε λόγος. Εξαιρετική περιοδία, εξαιρετικό live, εξαιρετική παρουσία, εξαιρετικά χορευτικά, τα πάντα από τον Bruno Mars.

I just might, αυτό ήταν ο Bruno Mars. Κάπως έτσι πήγαν και τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, σε 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Μουσικές, τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Όσοι βρίσκεστε στη Φλόρενς, να μας πείτε αύριο τι έγινε. Αύριο είναι μια νέα μέρα και έχει ομοίως πολύ, πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όσοι είστε στο σπίτι και ακούτε κόσμο, να παραμείνετε στο κόσμο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πάντα ο Μπαμπής Δούκαρος εδώ στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με Ente Loop και Φλάβια Κοέλιο. Για απόψε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Φλωριάν Πελιζιέ με το κουιντέτο του είναι υπεύθυνος για αυτές τις υπέροχες Pacific Tropical μουσικές που φτιάχνει στη Γαλλία και ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το

Παρίσι. Ο τίτλος της δουλειάς του έρχεται ως Pacific Beaches και ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο «Ου σε» ή αλλιώς «Κίσε». Ο Τζέου Τζο δανείζει τη φωνή και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές. Σαν και αυτή που έφυγε με τίτλο «Je m'appelle Claire» και κρύβει την υπογραφή του Ιμπραήμ Αλούφ με τη διαφορετική τρομπέτα του.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hinch Life φεύγει από τους Tinder Sticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Lita Swims είναι το κομμάτι.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tony and Tony Talk.
2: Ezra Collective. Φέρνουν κοντά μας τη Λίλα Ίκε, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην παρέα των Έζρα. Well Organized είναι το δεύτερο σιγλάκι που κυκλοφορεί από την φρέσκια δουλειά τους με τίτλο Here Because of Hope.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. Οίκος αντοχής ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

Η Dulce Neves είναι παλιά ιστορία. Γεννιέται πίσω στο 1960 στην Bissau, Γουινέα, και εκεί επενέεται, φτιάχνει τις μουσικές της από την ηλικία των 16. Μάλιστα, υπήρξε βοκαλίστρια του super famous group Super Mama Jumbo, η Dulce Neves, που πέρασε τουλάχιστον 10 χρόνια

δουλεύοντας στην τράπεζα και παράλληλα τραγουδώντας. Εδώ ένα τσίμπα, το οποίο ανατυπώνεται στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι και εμψυχωτή τον Julien Lebrun, ο οποίος φτιάχνει και ηχογραφεί τις μουσικές αυτές.

Βρισκόμαστε και όλα στο Cabo Verde με τους Cabo Verde Novo, με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο Morenina. Εδώ το κομμάτι Black People από αυτό.

δικό μας. The moon is ours, ή αλλιώς Λουακί Ντινός. Η Hot Mule φέρνει κοντά αυτό τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Γιατί ο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα Sabor de Guajira.

εννοείται πως θα συνεχίσει και πάντα θα συνεχίζει και θα αντέχει ο Κριστόφ Μαέ, γιατί είναι ταλαντούχος και ξέρει να λέει ωραία τις ιστορίες του μέσα από τα τραγούδια. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Je voudrais que ça continue», το οποίο και υπάρχει μέσα στη δουλειά του «Fête Foraine», ένα Luna Park μουσικό. Σκαρφίζεται ο περίφημος Κριστόφ Μαέ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, ο πιστοχή απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας, μας αρέσουν και αυτές. Chris Hazelton, ζήλεψε ένα μπουγκαλού της Sharon Jones και των Dub Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες, διαφορετικά.

καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ακούτε τι πάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woman Sisters, για την ακρίβεια. Έτσι ονομάζονται. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

ότι την Νίνα Σιμών δεν μπορούμε να τη χορτάσουμε με τίποτα. Το κομμάτι έρχεται ελαφρώς διαφοροποιημένο, η Dablon remixάρουν. Tell me more and more and then some.

You από τον Bonobo, ο οποίος φτιάχνει και αυτός καινούριο άλμπουμ και το λέει Distance in Static. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, ο Bonobo που στέλνει τα τραγούδια του από τον Brighton.

Epidemic Sound. Και εδώ φτιάχνεται ένα καζίνο funk μόνο και μόνο για να παρουσιάσει ο Arc de Soleil τις μουσικές του. Epidemic Sound, αυτοί ηχογραφούν και μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι.

Η ζούγκλα τώρα ανήκει στον Μπουράντο, ο οποίος έρχεται με την κομματάρα του Σόμος, Λοσχίδος Ντελσόλ, και μας πάει απευθείας στην Ποκοτά.

Λόκο πορτού αμόρ και τα παιδιά να φεύγουν από την Ποκοντά για να πηγαίνουν προς Γενέβη μεριά. Εκεί τα ηχογράφησαν αυτά τα ωραία η Κοντέντο που ήρθαν απλώς και μόνο να μας ευχαριστήσουν.

pop μουσικός παραγωγός, ο οποίος ξεκίνησε τη Νέα Υόρκη, αλλά εννοείται ότι δεν ζει πια εκεί. Εδώ έχει κάνει αρμένικη βίζιτα με τους Los Míticos Del Ritmo Quantic, που ταξιδεύει παντού, και με τους Nacho Libre φτιάχνουν αυτό το remix του.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για την διαδρομή, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στους 93.6 και στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια εδώ. Αλέξανδρος Κασαλάκης, Front

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.